0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Πρώτο πλάνο με την Έλενα Μπρέγιανη.
6: Το περπάτημα μετά τα 60 θεωρείται από τους ειδικούς μία από τις πιο ασφαλείς μορφές άσκησης με σημαντικά ωφέλη τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχολογία. Το ερώτημα όμως που απασχολεί πολλούς είναι αν τελικά πιο ωφέλιμο είναι το γρήγορο βάδισμα ή μια πιο αργή αλλά μεγαλύτερης διάρκειας βόλτα. Οι γιατροί εξηγούν ότι το γρήγορο περπάτημα βοηθά σημαντικά την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, ενώ συμβάλλει και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη του διαβήτη. Από την άλλη πλευρά, το πιο αργό και χαλαρό περπάτημα επιβαρύνει λιγότερο τις αρθρώσεις και θεωρείται ιδανικό για άτομα που έχουν ενοχλήσει στα γόνατα ή στους γοφούς. Επιπλέον, ένας περίπατος διάρκειας έως και μίας ώρας μπορεί να μειώσει το στρες και να βοηθήσει τον οργανισμό να καίει περισσότερο λίπος. Οι ειδικοί προτείνουν συνδυασμό διαφορετικών ρυθμών μέσα στην εβδομάδα με εναλλαγή γρήγορα και πιο χαλαρών διαδρομών. Το σημαντικότερο, όπως τονίζουν, είναι να ακούμε το σώμα μας και να προσαρμόζουμε την ένταση στις δυνατότητές μας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Αχαΐα με το 112 να ενεργοποιείται λίγο πριν από τις 5 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκας, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Άρλα. Ακολούθως σήμανε συναγερμό και στο Αγρίνιο, καθώς δασική πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο Αρκοντοχώρι. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι ισχυροί άνεμοι που κατά διαστήματα έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και προκάλεσαν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθήκων κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους διαθαλάσσης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Σε 4 σύλληψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Σε αυξημένη παγρύπνηση, ο Δήμος Αθηνών αποκαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Τελευταίο αντίο θα πούν το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Στελέχη του Παλαιστινιακού Κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατεσχεμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών όπως την πάυση του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία. Έγραψε στο X η Τζόρτζια Μελώνη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα έψιλον κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
0: Αθήνα 984.

Νίκο Αγγελόπουλε, το παιδί, εσύ που ρυθμίζεις τον ήχο και τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, αυτό το παιδί κουμπί εδώ πέρα που κάνει δημοσιογραφική παραγωγή, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Ο Πάνος Καβαδάς, φίλες και φίλοι, σηκωθείτε όρθιες, σηκωθείτε όρθιοι, χειροκροτήστε. Η επιτομή της υπομονής, της πειθαρχίας, της συνέπειας, ο ήρωας της ενημέρωσης, που αγόγγιστα δίνει τη μάχη καθημερινά για όλες και όλους εσάς. Καλά, εντάξει, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε... πώς το λένε ρε εσύ? Σε κονφερανσιέ δεν τα κάνουν αυτά, σε κάτι εκδηλώσεις. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 31, είναι Ιούλης, πάνε τα 2/3 του καλοκαιριού, έτσι το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό. Και ενώ είμαστε σε φάση ένα μπάνιο μηδέν παγωτά, όπως σας το λέω όμως, και επειδή έξω έχει αέριδες σήμερα που τα παίρνει και τα σηκώνει όλα στα μεγαλύτερα, στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, και ενώ αντιμετωπίζουμε ξανά όλη αυτή την ιστορία, την καταστροφική με τις πυρκαγιές, εκεί στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Φορέστε γυαλιά, γυαλιά από αυτά τα μεταγυαλιά, τα Honda style, ξέρετε πια, αυτά που φόραγαν οι

Πατακί, μακαρέζι, τα ξέρετε πια. Τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω, ραδιόφωνο είμαστε, αλλά έχετε δηλαδή οι παλιότεροι και οι παλιότερες, θυμάστε, φορέστε γυαλιά. Και μην βρείτε τίποτα φτηνά, πάρτε αυτά των 600 ευρώ. Κοιτάξτε κατά το ραδιόφωνο, να σας κοιτάξω κι εγώ έτσι, να φορέσουμε από ένα ζευγάρι τέτοια γυαλιά λοιπόν, να ανταλλάξουμε καλημέρες και να δούμε που θα πάει και αυτό το πράγμα σήμερα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Αλλά έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές και θα το επαναλαμβάνουμε ότι κανένας τραπεζιώτης δεν θα ήταν σε κανένα μικρόφωνο αν στην κονσόλα δεν υπήρχε άνθρωπος να ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Αγγελόπουλος λοιπόν, στα κουμπάκια, σε αυτά τα δύσκολα πράγματα που πραγματικά ποτέ δεν μπόρεσα να τα καταλάβω πώς λειτουργούν. Αγγελόπουλε, ξέρεις, μέχρι φέτα ξέρω να ανεβάζω, δύο-τρεις δηλαδή, του CD, της μουσικής δηλαδή και του ήχου, από εκεί πέρα με ρωτάς, δεν ξέρω. Πάνος Καβαδάς, ο άνθρωπος που αν του πας ένα παζλ του ενός εκατομμυρίου κομματιών, μπορεί δίπλα να σου ενώσει ακόμη τρία των πέντε εκατομμυρίων κομματιών, πραγματικά. Στην παραγωγή και στα παζλ. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή συγγνώμη με σε επισυνδέσεις. Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη. Πάντα στέλνουμε μια καλημέρα. 2-13-09-09-100, ο αριθμός τον οποίο μπορείτε να καλείτε. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές και 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

Και ενώ ακούμε Pink Floyd, το Learning to Fly, να θυμόμαστε ότι όταν μιλάμε για τους Pink Floyd, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν τη συμμερίζεστε, μιλάμε για ό,τι πιο ολοκληρωμένο γέννησε η παγκόσμια μουσική βιομηχανία κατά τα νεότερα χρόνια, όταν μιλάμε για τον χώρο της ροκ μουσικής. Και όσο προλάβαμε ακούσαμε από τους Floyd, γιατί πάρλαρα επάνω, κακός έχω να πω. Και πάμε, συνεχίζουμε πιο πέρα. Μια μέρα πρέπει να κάνουμε μουσική εκπομπή, Νίκο Αγγελόπουλε, τι λες? Θα έχουμε 2 ώρα από εβδομάδα, ναι. Εκεί προς το τέλος, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, θα κάνουμε έτσι μια μουσική προσέγγιση στα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς και η δισογραφική που κάνουμε, πώς λένε κάποιοι άλλοι, τα λένε καλύτερα, πιο θεσμικά από μένα. Αλήθεια είναι αυτό.

Δεν γίνεται να μην σταθούμε στα μέτωπα των πύρινων μετώπων. Δεν γίνεται να μην μείνουμε στα πύρινα μέτωπα, στις πυρκαγιές που μένονται σε πολλά σημεία της χώρας. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται κυρίως στην Κρήτη, όπου παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Ακούω και τον Αντιπεριφερειάρχη το πρωί να δηλώνει ότι περιμένουν τώρα με το ξεκίνημα της νέας ημέρας της Παρασκευής ενισχύσεις από δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα βέβαια το πώς μπορούν να φτάσουν και εκεί οι πυροσβέστες, γιατί διαθαλάσσεις τα ταξίδια έχουμε απαγορευτικό του απόπλου για τα πλοία σε αρκετά λιμάνια της χώρας λόγω των ισχυρών θελωδών ανέμων που πνέουν. Αλλά από την άλλη όμως είναι και όλες αυτές οι συνθήκες που δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο όταν υπάρχουν πυρκαγιές, οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί λοιπόν έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για να περιγράψεις τον τρόπο με τον οποίο δίνουν κάθε φορά αυτή μάχη αυτοί οι άνθρωποι. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι άνεμοι που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ προκαλούν ισχυρές συνεχείς αναζωπηρώσεις, δυσχεραίνοντας βεβαίως το έργο της κατάσβεσης. Να πούμε ότι αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Είχαμε χθες απεγκλωβισμούς, είχαμε ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από σημεία όπου υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος με τη συνδρομή του λιμενικού στη νότια ακτή της Κρήτης, από τη δύναμη της Frontex, από άλλες δυνάμεις, αλλά και από πολίτες οι οποίοι διέθεσαν τα σκάφη τους προκειμένου να πάρουν από τις ακτές ανθρώπους και να τους απομακρύνουν σε ασφαλέστερα σημεία. Πολύ δύσκολα ήταν τα πράγματα όμως και στην Πάρο, όπου εκεί έχουμε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά απ' την άλλη όμως οι πάντες είναι σε επιφυλακή. Επίσης είχαμε φωτιά και στην Άνδρο, ενώ επίσης είχαμε σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας βέβαια και εκεί την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων, βέβαια, που έσπευσαν στο σημείο. Τώρα εδώ για το μεγάλο μας χωριό που καμώνεται την πρωτεύουσα, αναφέρομαι στην Αθήνα και αναφέρομαι βεβαίως ευρύτερα στην Αττική. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, ξαναλέω, κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, εδώ για τα δικά μας, αλλά και στην Κρήτη, όπως λέγαμε νωρίτερα, όπως επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπου και εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολη θα είναι η κατάσταση επίσης στις περιοχές του Βορείου Αιγαίου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και της Στερεάς Ελλάδος. Κάπως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα εκεί στην κέντρο.

Όταν όμως οι ήρωες χτυπάνε την κυβερνητική πόρτα και ζητάνε πραγματική ενίσχυση και ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, δηλαδή να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να έχουν περισσότερα όπλα στη διάθεσή τους και να παίρνουν αυτό που αξίζουν πραγματικά, εκεί πέρα αυτό που τους περίμενε τελικά ήταν τότε μόνο το ξύλο και η αντίδραση. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Αλλά ήταν μια σαφής εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν οι από πάνω. Οδηγεί στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων, συνεχίζω να διαβάζω από την Ευσύν, που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη, ολονύχτια αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Και σημειώνει σωστά η εφημερίδα των συντακτών κάτι που περνάει τελείως τα ψηλά σε ειδησιογραφικό επίπεδο και κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, αν δούμε τα πράγματα και εδώ στην Ελλάδα, αλλά αν ανοίξουμε και το πλάνο, έτσι πως λένε και στις τηλεοράσεις, και δούμε τα πράγματα πανευρωπαϊκώς. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Κάθονται και κλαίνε όλοι πάνω από το χυμένο γάλα ουσιαστικά, αλλά άμα πεις στην Ευρώπη θέλουμε αυτά τα χρήματα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα τρέξουν και θα κόψουν από τα ήδη πετσοκομμένα κονδύλια για την υγεία, για την παιδεία, για το κοινωνικό κράτος, δεν ξέρω και εγώ από πού αλλού, και για το περιβάλλον, και από το περιβάλλον, για να δώσουν στην αμυντική βιομηχανία. Και κακώς τη λέμε αμυντική. Είναι πολεμική, πολεμικότατη αυτή η βιομηχανία. Καταστροφική, καταστροφικότατη. Αν τους πεις όμως να διαθέσουμε χρήματα για να αντιμετωπίσουμε την περιβαλλοντική κλιματική κρίση, την περιβαλλοντική κλιματική καταστροφή και τις συνέπειες που βλέπουμε και τις βιώνουμε στο πετσί μας για τα καλά, τότε θα σου πούν δεν φτάνουν τα λεφτά, μάνα μου. Πώς δεν φτάνουν τα λεφτά, μάνα μου, μια χαρά φτάνουν τα λεφτά. Το ζήτημα είναι τι προτεραιότητες βάζουμε, τι προτεραιοποιείται έναντι του άλλου. Αλλά όταν ένα μπλοκ όπως το ευρωπαϊκό, αλλά και όπως οι χώρες μέλη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρηματοδοτήσουν αμέσως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα για να αντιμετωπίσουν τους πολέμους, οι οποίες ίδιες χώρες, τα ίδια κράτη-μέλη έβαλαν το χεράκι τους για να προκληθούν αυτοί οι πόλεμοι, για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Όταν λοιπόν προκρίνονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις εναντί άλλων χρηματοδοτήσεων για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της καταστροφής, της κλιματικής κρίσης για παράδειγμα, γιατί αυτό, γι' αυτό μιλάμε τις μέρες αυτές, τότε το πρόβλημα δεν είναι σίγουρα πρόβλημα του προϋπολογισμού. Τότε το πρόβλημα είναι πρόβλημα αξιών. Το ζήτημα είναι τι προτάσεις, τι ζητάς και τι επιδιώκεις να κάνεις για τον κόσμο σου, για αυτούς που καλείσαι να διαχειριστείς τις μοίρες τους. Γιατί αυτοί σε εξέλεξαν για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Τώρα θα πει κάποιος, και αυτοί που εκλέγουν, αυτούς που εκλέγουν, έχουν πάντα την ευθύνη, γιατί οι ατζέντες είναι εκεί. Το τι θέλει να κάνει ο καθένας και η καθεμιά είναι εκεί. Απλώς απαιτείται λίγο προσοχή. Πολύ φοβάμαι όμως ότι επειδή έχουμε περάσει στα χρόνια των πληκτρολογίων, των κινητών, των scroll down, των οθονών, των ατομικών απόψεων στα social media, που θεωρούμε ότι όταν τις πληκτρολογούμε έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, αλλά το μόνο που έχουμε κάνει είναι απλώς να φλεξάρουμε την αποψάρα μας απέναντι σε οτιδήποτε συμβαίνει, και καλά κάνουμε και τη φλεξάρουμε, αλλά αυτό όμως δεν λύνει ζητήματα. Ίσως θα έπρεπε να...

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε την πρωινή ενημέρωσή σας με την κίνηση στους δρόμους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία από τη Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Παλίνη. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση έχουν στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σκιστού στο Σκαραμαγκά στο ύψος των Ναυπηγείων, στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη. Μικρές καθυστερήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αναδιαστήματα. Μικρές καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Εθνική από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Παλίνη. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μποτιλιαρίσματα σημειώνονται αυτή την ώρα αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Μπλοκαρισμένοι και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στη Σταδίου, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και Ακαδημίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Άγγελος, εξάγγελος μας ήρθε από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου του 2026. Πάει και ο Ιούλης σιγά σιγά. Μπαίνουμε στον Αύγουστο και να δούμε τι μας έχει και αυτός για μετά, που λέει και ο άλλος καλλιτέχνης.

Γράφεται εδώ σε μήνυμα, δεν μου γράφεται όμως το μικρό. Το μικρό είναι η Κωνσταντίνα από την Θεσσαλονίκη. Σας ακούω από τη Σκόπελο που έχει αέρα σήμερα. Διαβάζω ποίηση στο μπαλκόνι μου και λέω να πάω για πρωινή πεζοπορία. Και τα δύο πράγματα που κάνεις, Κωνσταντίνα μου, είναι καταπληκτικά. Οπότε είτε ποίηση κάτσε, συνεχίζει να διαβάζεις τον μπαλκόνι σου, είτε να πας για την πρωινή σου πεζοπορία. Είναι σούπερ. Καλημέρα στην Ειρήνη. Κουράγιο με τις πυρκαγιές στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, γράφει. Καλημέρα στην Πέγγι. Η Κίρκη μας καλημερίζει. Η Τασούλα. Η φίλη Μαρία μας καλημερίζει επίσης. Και σωστά το γράφει. Μια ολόκληρη επταετία. Κοίτα να δεις, τώρα είναι τίγκα στους συμβολισμούς η κατάσταση. Μια ολόκληρη επταετία μας υπόσχονται ότι θα βάλουν κάμερες στους αστυνομικούς και τελικά τις βάζουν οι υπουργοί. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στη Δέσποινα. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς. Πειθαρχία, συνέπεια, επαγγελματισμός στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και τα μηνύματά σας βεβαίως μπορείτε να τα στέλνετε στο 6948-984-980.

0: Για να πάμε όμως μέχρι την Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται εκεί, που οι ειδήσεις δεν έρχονται μόνο από μία πλευρά, αλλά είναι μία έτσι κι αλλιώς πολύ σύνθετη κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Απλώς βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα να ξεδιπλώνονται σε όλα τα επίπεδα εκεί, στην ιστορία του παράνομου πολέμου που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ στο Ιράν, συνεχίζονται οι επιθέσεις των Αμερικανών, πολύ εντατικές επιθέσεις, έντονες επιθέσεις, ισχυρές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ενώπιος με αυτή την δύσκολη εξίσωση για το τι πρέπει να κάνει στις επόμενες ώρες και μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχουν δύο σχόλες σκέψης, λέει το ρεπορτάζ στην Ουάσιγκτον. Από τη μία είναι ο Χέγκσεθ, ο υπουργός πολέμου, ανοίγω παρένθεση, εδώ είναι το παράδοξο, ο πρόεδρος της ειρήνης, όπως θέλει να συστήνεται ο Τραμπ. Από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, κλείνω την παρένθεση. Πιτ Χέγκσεθ και Ισραήλ θέλουν την εντατικοποίηση των επιθέσεων αντίον του Ιράν. Απ' την άλλη ο J.D. Vance που σου λέει κάποια στιγμή θα τελειώσει το πολιτικό ροκοκό τίποτα, δικό μου σχολιασμός, και έχω, νέος άνθρωπος είμαι, καριέρα έχω μπροστά, καλοβλέπει την επόμενη μέρα βεβαίως τη διεκδίκηση της προεδρίας εκ μέρους των Ρεπουμπλικάνων, υιοθετεί μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στα πράγματα, πιο wait and see, σου λέει έχουμε και τις ενδιάμεσες κάλπες μπροστά, και ο Τραμπ αρχίζει και τα μετράει διαφορετικά. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπει όλη αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων να πηγαίνει ο Μιχάλης Ψήλος, ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, αναλυτής και διευθυντής του ναυτεμπορική.gr. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σου. Βλέπω ότι η σύγκρουση πλέον επεκτείνεται όλο ένα και περισσότερο και εμπλέκονται όλο και πιο πολλές χώρες στη Μέση Ανατολή. Αλλά πριν πάω σε αυτό να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες η Γερουσία απέριψε με 50-49 το ψήφισμα της Βουλής για να σταματήσει ο πόλεμος. Ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα? Το ενδιαφέρον είναι ότι η ψήφος αυτή πέρασε γιατί, χάρη σε έναν δημοκρατικό που αυτομόλυσε και πήγε στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων, την ίδια ώρα που τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές πήγαν με τους δημοκρατικούς,
0: είχαν περάσει απέναντι
1: κατά τη συνέχιση του πολέμου. Που δείχνει πραγματικά το διχασμό που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας διχασμός που εκφράζεται σε ανώτατο επίπεδο, σε αυτά που λέει και ξελέει ώρα με την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι θα ξαναρχίσουμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους. Και τώρα, τι έχουμε? Έχουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία να επιτίθενται στο Ιράκ με στόχο σιητικές φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές. Το Ιράκ, η Βαγδάτη, να κατηγορεί ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται ουκρανικοί πυρήνες μετά την ουκρανική επίθεση σε ιρανικό φορτηγό πλοίο στην Κασπία.
0: Την περασμένη εβδομάδα ήταν αυτή η επίθεση.
1: Την περασμένο Σάββατο. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγες μέρες πήγε στην Τεχεράνη ο Ιρακινός πρωθυπουργός και υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στρατιωτικής. Άρα λοιπόν οι επιθέσεις στο Ιράκ ήταν και ένα προειδοποιητικό μήνυμα Ηνωμένων Πολιτείων και Σαουδικής Αραβίας προς το Ιράκ να μην προχωρήσει σε συνεργασίες με το Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του συνεχίζει τις επιθέσεις μέσω των λεγόμενων πληρεξουσίων του, δηλαδή Χεζμπολάχ, Χούθη κλπ. Και είχαμε και ένα τελευταίο πολύ περίεργο γεγονός. Ένα ντρόουν έπληξε το Αιγυπτιακό λιμάνι στη Μεσόγειο και έπληξε μια πλωτή αμερικανική εξέδρα επαναριοποίησης αερίου από LNG. Που πραγματικά το Ιράν είχε κάποιο στόχο.
0: Για να το δώσουμε λίγο και στο χάρτη αυτό, για να καταλαβαίνουν οι φίλες και οι φίλοι που ακριβώς έγινε το χτύπημα, είναι δεξιότερα της Αλεξάνδρειας στο χάρτη, ακριβώς, για να καταλάβουμε, έτσι. Ακριβώς. Είναι στη γειτονιά μας τελείως αυτό.
1: Στη γειτονιά μας. Και το ερώτημα είναι, έχει το Ιράν κάποιο στόχο, κάποιο όφελος να βάλει και την Αίγυπτο, να στρέψει και την Αίγυπτο εναντίον του? Είναι λοιπόν αυτό που βλέπω να παίζεται, ταπεινή μου γνώμη, είναι ένα βρώμικο πια παιχνίδι, ένα βρώμικο παιχνίδι επέκτασης του πολέμου ή δυνατόν συνένωσης των δύο μετώπων, του Ουκρανικού και του Κόλπου, για πολλαπλούς λόγους που μπορούμε να τους συζητήσουμε, αλλά ένα παιχνίδι που στις τελευταίες ώρες και μέρες έχει πενταχθεί και η Ευρώπη με την ιστορία ξανά μανά ρωσικών πυράβλων που έπεσε ένας ρωσικός πυράβλος έπεσε σε ένα χωράφι με πατάτες στην Ανατολική Πολωνία και από χθες έχει ουσιαστικά τρέχει το ΝΑΤΟ, τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ρωσία μας επιτίθεται. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να αυξήσουμε τους εξοπλισμούς, αφήστε τα περιβούτυρου και τα λοιπά, κανόνια μας χρειάζονται, λένε όλοι οι Ευρωπαίοι. Ο Βάντεφουλ, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, έχει πει, μην το ξεχνάμε, ότι θα μας επιτεθεί στην Ευρώπη η Ρωσία ως το 29, άρα πρέπει να εξοπλιστούμε. Και τι κάνει η Γερμανία, αν εξοπλίζεται, 153 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο προβλέπει ο προϋπολογισμός της μέχρι το 29, ώστε να γίνει, όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Σοσιαλδημοκράτης κ. Πιστόριος, η Γερμανία η πρώτη συμβατική πολεμική δύναμη στην Ευρώπη, και συνεργάζεται, κάνει και ασκήσεις, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, πυρηνικές ασκήσεις με τις γαλλικές δυνάμεις.
0: Μιχάλη μου, όλοι αυτοί οι πολέμαρχοι, αυτή η υπερσυγκέντρωση πολεμάρχων, γιατί δεν μιλάμε για πολιτικούς ηγέτες, μιλάμε για wannabe πολέμαρχους εδώ πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Πού θα μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση, πραγματικά, αναρωτιέμαι, πόσο καιρό ακόμη πιστεύει η Ευρώπη ότι θα βγει στεγνή από όλη αυτή τη διαδικασία, άβρεχτη από αυτή τη διαδικασία?
1: Θα μας οδηγήσει εκεί που είχε προβλέψει ο αείμνηστος Αϊζενχάουερ, ο τέος πρόεδρος και πολεμιστής ο ίδιος, μαχητής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας τον Ιανουάριο του 1961, πριν από πάνω από μισό αιώνα, ότι υπάρχει μεγάλο θέμα από το λεγόμενο αμερικανικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Είχε πει ο Αϊζενχάουερ τότε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, λέει, για να μην θέσει σε κίνδυνο το σύμπλεγμα αυτό τις ελευθερίες μας ή τις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Και αυτή η μηχανή είναι τελικά. Αυτό το σύμπλεγμα είναι, βρίσκεται πίσω από τους πολέμους. Βλέπουμε ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volkswagen, η Porsche, η Mercedes, μετατρέπονται όλος και πιο πολύ σε εταιρείες κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων, πολεμικών οχημάτων, ακόμα και drone. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουν κάποιοι ηγέτες ότι η πολεμική βιομηχανία ή η πολεμική οικονομία είναι ενδεχομένως το αντίδοτο, στην καλύτερη περίπτωση αυτό, στην υπανάπτυξη που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη, στους ανεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς αυτά τα όπλα κάπου θα πρέπει να διατεθούν.
0: Προφανώς. Και να καταναλωθούν στο τέλος.
1: Να καταναλωθούν. Γι' αυτό μιλάω για βρώμικο παιχνίδι πια. Και δυστυχώς βλέπουμε όλοι εμείς, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, όλοι εμείς σαν υπνοβάτες να κοιτάμε αυτή την κατάσταση και να μην υπάρχει μια διαδήλωση, μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για όλα αυτά που συμβαίνουν και να λέμε ναι, βεβαίως δεχόμαστε επίθεση, το έχουμε χάψει πια το παιχνίδι και πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα έχουμε λιγότερο βούτυρο για να υπάρχουν πιο πολλά κανόνια.
0: Χθες ακριβώς, Μιχάλη Ψήλο, είχα ακριβώς αυτή τη συζήτηση με έναν κοινό γνωστό μας, συνάδελφο. Συζητούσαμε για όλη αυτή την κατάσταση και για το γεγονός ότι οι κοινωνίες δεν αντιδρούν. Μάλιστα ο συνάδελφος αυτός πολιτικά είναι προς το κέντρο τοποθετείται, για να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος, το λέω, ότι δεν είναι ζήτημα ανθρώπων που μόνο πρέπει να σκέφτεται κάποιος αριστερά για να τα σκεφτεί αυτά.
1: Είναι, μπράβο. Και η ειρήνη είναι πανανθρώπινο ιδανικό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και άνθρωποι από το συντηρητικό χώρο που το αντιλαμβάνονται μια χαρά επίσης και είναι κατά του πολέμου. Και λέγαμε ότι επειδή συμμετείχαμε στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια που είχαν γίνει για τον πόλεμο στο Ιράκ, πόσο μαζικά ήταν, πόσος κόσμος κατέβαινε στον δρόμο και εδώ στην Αθήνα. 2 και 3 φορές θυμάμαι να έχουμε κατέβει στον δρόμο με πάρα πολύ κόσμο. Και δεν έχει γίνει μισή κινητοποίηση πουθενά για όλο αυτό το έγκλημα που είναι σε εξέλιξη στα μάτια μας.
1: Και να θυμίσουμε, Γιώργο, στους ακροατές μας ότι τότε, το 2003, είχαν αντιταχθεί στον πόλεμο στο Ιράκ οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία και η Γαλλία. Η Γαλλία με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Ντομινίκ δε Βιλπάν.
0: Σωστά.
1: Και η Γερμανία με τον Σρέντερ.
0: Σωστά.
1: Είχαν πει όχι. Αναγκάστηκε ο τότε πολέμαρχος Μπους Τζούνιορ να πάρει μαζί του τον Αλής του Μνήμης, επίσης πολέμαρχο.
0: Μπλερ.
1: Και φυσικά με Μπλερ, τον άνθρωπο που παντός καιρού, που συσσαγωγικά βρίσκει συμφέροντα οικονομικά σε κάθε πόλεμο και σε κάθε κρίση. Μην ξεχνάμε ότι είναι ήδη στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα. Τότε λοιπόν υπήρχε και αντίθεση των Ευρωπαίων. Σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δυστυχώς είναι τόσο μικρού βεληνεκούς που εξαρτώνται από την καλή θέληση του Τραμπ, της Αμερικανικής υπερδύναμης, για να παραμείνουν στην καρέκλα τους. Και όλη η ιστορία αυτών των ηγετών που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πώς θα παραμείνουν στην καρέκλα τους. Και λοιπόν ακολουθούν την πολιτική αυτή ενάντια τα συμφέροντα του κόσμου, της ευημερίας, της πραγματικής οικονομίας των οικοκυριών και των πραγματικών επιχειρήσεων που στενάζουν από ακριβό δανεισμό. Είδαμε πάλι τα

Most of the victims are civilians.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνάω.

0: τη στιγμή η κυβέρνηση του Λιβάνου, οι δυνάμεις του Λιβάνου, στα δικά μου μάτια, παρακαλάνε τους Ισραηλινούς να αποχωρήσουν για να μπορέσουν οι ίδιες να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στα νότια της χώρας τους. Δηλαδή είναι παρακαλά τις δυνάμεις κατοχής να αποχωρήσουν για να επαναδιεκδικήσει την πατρίδα σου. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
1: Και την ίδια ώρα, Γιώργο, χτες ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Μισελαούν, πήγε στην Άγκυρα, συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Και ο Ερντογάν, βεβαίως, μεγαλόψυχος όπως πάντα στη νεοοθωμανική του εξωτερική πολιτική, ναι, συμφώνησε, δέχτηκε, πρότεινε να στείλει στρατό ειρηνευτικό η Τουρκία και στο Λίβανο, για να μπορέσει να διατηρήσει την ειρήνη. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μπορεί να το δεχτεί το Ισραήλ, και κάτι τέτοιο ενδεχομένως ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων, έστω και ως δυνάμεων του λεγόμενου ΟΗΕ, το Λίβανο, θα οδηγούσε σε άμεση σύγκρουση Τουρκία-Ισραήλ, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για την υπόλοιπη περιοχή.
0: Μιχάλη Ψηλό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για ακόμη μια φορά. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Πώς εδώ ήμασταν ραδιοφωνικά για σήμερα. Ραντεβού τώρα την Δευτέρα, ραδιοφωνικός μιλώντας, και από τη Δευτέρα, από τις 3 Αυγούστου μέχρι και τις 14 του μήνα. Mind the Trap από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9, καθότι η κυρία Αθηνά Κορλίρα με τα μπρατσάκια της και ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου με τα πέδιλά του και τη μάσκα του θα λείπουν σε διακοπές. Ψαροντούφεκο, Οπότε τα πράγματα κάπως αλλάζουν σε σχέση με το θερινό πρόγραμμα, οπότε θα τα πούμε από Δευτέρα, οπότε μέχρι τότε το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους και άκου Γιάννη. Σήμερα είναι Παρασκευή, 31 Ιουλίου του 2026. Οι ακροατές βεβαίως ακούνε την ελεύθερη κυκλοφορία το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, αλλά δεν θα μας ακούνε για τον επόμενο μήνα.
2: Σωθήκανε.
1: Θα πάμε διακοπές.
2: Σωθήκανε οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 984onair@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Πρώτον, θα σου πω πολύ απλά ότι 8-9.000 φίλοι, γιατί τόσοι είναι κάθε πρωί, έχουν αντοχές. Ακούνε.
1: Μπράβο.
2: Άρα τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να το κοιτάξετε βέβαια αυτό, γιατί οι αντοχές δεν κρατάνε μια ζωή, αλλά σας ευχαριστούμε πραγματικά γι' αυτό.
1: Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε κάθε πρωί.
2: Με αντέχεις. Αλήθεια είναι και αυτό, και φίλοι.
1: Και εσύ με αντέχεις.
2: Ναι, αυτό είναι της υπερβολής. Το δεύτερο τώρα.
1: Δεν με αντέχεις, δηλαδή.
2: Δεν έχει χρειαστεί ποτέ. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ.
1: Όχι, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που ακούει το πρωινό μαγκαζίνο και μας εμπιστεύεται για την πρωινή του ενημέρωση. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τουλάχιστον τις ειδήσεις όλες.
2: Όπως μπορούμε. Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο, το λέω μέσα σε όλη τη χρονιά, αλλά επειδή θα το ακούσουμε το διακύβευμα τι θα κάνει η Ελλάδα από τον Ιούλιο που έχει τη χρόνο, που έχει την προεδρία και πρέπει να είμαστε σταθεροί ή όχι, υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί μια χώρα να πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση όταν κάνει την προεδρία. Λέω λοιπόν τώρα, πρώτα απ' όλα για την προεδρία δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή είτε έχει σταθερή κυβέρνηση είτε όχι, είναι έτσι φτιαγμένες οι Βρυξέλλες και το Συμβούλιο, που η προεδρία θα βγει, τα συμβούλια θα βγουν και. Τι έχει σημασία? Σημασία έχει να έχεις ένα συντονισμένο κυβερνητικό μηχανισμό, όλα τα υπουργεία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που βάζεις από μια ομάδα στο WhatsApp ή στο Signal, γιατί έτσι ξεκινάει όλη η ιστορία, που εκπροσωπούνται όλες οι χώρες, άτυπη ομάδα, και να ξέρει πώς συντονίζει αυτή την ομάδα και πώς θα βάλει και το θέμα που θέλει αυτός και πώς θα δημιουργήσει τις πλειοψηφίες ή το κίνητρο και για κάποιους άλλους να παίξουν με αυτό το θέμα. Και αμέσως μετά αυτή η διαδικασία πηγαίνει στην προετοιμασία του Συμβουλίου, που και πάλι μια συντονισμένη κυβέρνηση ξέρει αν και πώς, κατά πόσο μπορεί να βάλει και τα δικά της θέματα μέσα. Οπότε εκ των πραγμάτων, ναι, χρειάζεσαι μια κυβέρνηση με καλό συντονισμό, άρα και προφανώς σταθερότητα, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχεις πολλές ευκαιρίες. Μεταξύ μας 27 είναι αυτή τη στιγμή οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε 14 χρόνια θα ξανά έχεις μια τέτοια ευκαιρία.
1: Λοιπόν, το μήνυμα είναι προς τον Πάνο Καβαδά. Είχε, δεν είχε, πάλι με ευρωπαϊκή εισαγωγή κλείνει τη σεζόν.
2: Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
1: Πες μου.
2: Είναι 8.
1: Φταίω εγώ. Εγώ έλεγα να μιλήσουμε για μπιτσόμπαρα, για βατραχοπέδιλα, για παραλίες, για αντιλιακά. Εντάξει.
2: Σε έχω έτοιμη στο τέλος.
1: Ναι.
2: Υπάρχει κάτι από το διεθνή χώρο που θέλεις να επισημάνεις ή να πάμε στις φωτιές?
1: Να πάμε.
2: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, ίσως στην Αθήνα 984. Είναι η τελευταία ελεύθερη κυκλοφορία τη σεζόν. Θα ακούσετε την Αθήνα Κορλέα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου σήμερα και μετά καλώς ερχόντων των πραγμάτων από Σεπτέμβριο. Οπότε πάμε να ακούσουμε πώς έχουν οι σημερινές ειδήσεις ως στιγμής.
1: Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα Πελάγη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.
2: Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξουσες συνθήκες. Οι θυελώδεις άνεμοι που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Αναζωπύρωση που σημειώθηκε αργά το βράδυ προκάλεσε το κλείσιμο του δρόμου προς το μοναστήρι της Πρέβελη προς ασώματο, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για να μπορέσουν να πιάσουν τη φωτιά ώστε να μην έχει φτάσει το φαράγγι της περιοχής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο. Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με 224 πυροσβέστες, 53 πυροσβεστικά οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Στο νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης.
1: Δύσκολη κατάσταση και στο νησί της Πάρου, που ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο νησί επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Φωτιά στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου. Στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί αλλά και προς αποκόλυμπο προς τη χώρα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, φωτιά στον Άσο Κορινθίας, στην Ελασσόνα, στη Θεσσαλία. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.
2: Τώρα από τη δική μας πλευρά, σε αυξημένη υπαγρύπνηση ο Δήμος Αθηναίων, όπου καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, από σήμερα έως και την Κυριακή απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής στο 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων το 1595.
1: Το τελευταίο δύο θα πούν σήμερα το πρωί στο Αγρίνιο οι γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες.
2: Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε τώρα στα δικά μας, τα της πολιτικής. Πάμε στη Βουλή, συζητήσουμε.

0: απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών με απόφαση της Υπουργού Νίκης Κεραμέως. Με την επέκταση, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων του προγράμματος αυξάνεται στις 43.000. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και σε ανέργους 67 έως 74, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στην λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας τη μνημειώδη βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μόλις ολοκληρωθεί ο εφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν, ανέφερε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης και για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Στελέχη του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε η συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ, η οποία προβλέπει τον εφοπλισμό της οργάνωσης που βρίσκεται σήμερα στην εξουσία της περιοχής.
0: Από την πλευρά, το πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο έγκλημα. Όπως είπε, και υποστήριξε ότι η επίθεση στο νησί Χέζμ αποτελεί συνέχεια των γεγονότων στη Μινάμπ και στη Λαμέρτ, εκεί που σκοτώθηκαν τουλάχιστον 170 άνθρωποι από Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα αθώων. Θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε ο Γκαλιμπάφ.
1: Στις Φλόγες στηλήχθηκε ενεργειακή εγκατάσταση αλλά και αποθήκη στην περιοχή του Βόλγκοραντ της Ρωσίας μετά από επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος, όπως δήλωσε τα ξημερώματα ο περιφερειακός κυβερνήτης περιοχής. Η Ρουμανία εντωμεταξύ απογείωσε 2 μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό ομάδας εναέριων στόχων κοντά στη χερσαία σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.
0: Πάμε και στη μεταναστευτική ένταση στα επεισόδια στην Ισπανία. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Νωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέ Λουίς Άλβαρες, κατήγγειλε την Μελόνι για δημαγωγία την κυβέρνηση της Ιταλίας, η οποία απέτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβερικής στη Σέγγεν και κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη να του επιδοθεί διαμαρτυρία σήμερα.
1: Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς.
0: Και τόσο αέρας. Άσχημες συνθήκες για φωτιές. Λοιπόν, είμαστε 8 και 12 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Ακούσατε τις ειδήσεις ως έχουν. Πάμε να πιάσουμε κάποιες από αυτές μία προς μία.
1: Και θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλα τα πύρινα μέτωπα, κυρίως βεβαίως αυτό της Κρήτης που είναι και το πιο μεγάλο. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Γιάννη. Όπως ακριβώς τα είπατε, πολύς αέρας, δύσκολες μέρες προς σήμερα και αύριο. Πάμε. Στη φωτιά στο Ρέθυμνο συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη. Αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη μάχη δίνεται στην Αγία Παρασκευή, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις κατοικίες, προκαλούντας όπως είναι φυσικά και την έντονη ανησυχία των κατοίκων αλλά και των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν να δίνουν εδώ και 24 ώρα μάχη για να υιοθετήσουν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Να πούμε ότι χτες το απόγευμα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο αποκλεισμός πολιτών από την παραλία της Πρέβελης. Παραπάνω από 50 άτομα διασώθηκαν μέσω του λιμενικού σώματος και φύγαν από την παραλία της Πρέβελης. Τώρα, όσον αφορά το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, έχουν καεί μερικοί φοίνικες στην αρχή, αλλά λόγω που είχαν κάνει γρήγορη αντιπυρική, είχαν κάνει ζώνες μέσα στα επίγεια μέσα της προβληστικής, καταφέραν και δεν επεκτάθηκε σε όλο το φοινικό δάσος. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Να πούμε τώρα ότι επιχειρούν 296 πυροσβέστες

0: 15 ομάδες εδασοκομάντος, 66 οχήματα, ενώ καθυλωμένα είναι πάλι τα ενέργεια μέσα
1: λόγω των ανέμων.
0: Φυσικά, να πούμε εδώ Αθηνά ότι χτες μετρήθηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι υπήρχαν ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και δύο φωτίες που ξεσπάσαν τη νύχτα. Η πιο επικίνδυνη είναι στην περιοχή Φλόκα Χαΐας, όπου έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Ήδη υπάρχουν 114 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 οχήματα. Να πούμε εδώ ότι μαζί με τους Έλληνες πυροσβέστες δίνουν τη μάχη και 22 πυροσβέστες από την Τσεχία, που είναι λόγω της είναι οι Ευρωπαίοι πυροσβέστες που γίνονται κάθε καλοκαίρι οι ανταλλαγές πυροσβεστών. Mm-hmm. Ενώ 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα είναι πάνω από την περιοχή. Έχει χύσει το 112 δύο φορές. Έχει και ενωθεί όσων βρίσκονται στην περιοχή Φλόκα προς την Άρλα και στις 5 παρατέταρτο για ενημέρωση. Τώρα, υπάρχει για σήμερα.
1: Στις Κυκλάδες, βέβαια, είχαμε κάποια θεματάκια. Κυρίως ξανά μια αναζωοπήρωση στην Πάρο.
0: Ακριβώς. Στην Πάρο, στην Άδρο και στην Κάλυμνο η κατάσταση είναι καλύτερα. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν οριοθέτηση της περιοχής και μένουν στα σημεία μην υπάρχει αναζωπήρωση. Γιατί μην ξεχάσουμε, χτες η δεύτερη φωτιά στην Πάρο ήταν λόγω της αναζωπήρωσης που υπήρχε στο ήδη μέτωπο. Να πούμε σήμερα ότι είναι και μια δύσκολη μέρα. Είμαστε σε κατηγορία 4 σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα σημαίνει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτές οι περιοχές είναι η Αττική, Ακύθρα, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Ιωτολοκαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η Σκύρος, περιοχές της Εύβοιας, η Φθιώτιδα, η Αχαΐα, η Ηλία, η Αρκαδία και ο Εύρος, άρα ένα μεγάλο μέρος της πρωτοχής χώρας. Ενώ τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε και ο Δήμος Αθηναίων, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια από σήμερα έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή ζωντανά 3 με 4 το απόγευμα στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984.

0: προφανώς το κλίμα, το άσχημο κλίμα που δημιουργούν οι φωτιές και υπό τις συνθήκες αυτές, είχαμε το τελευταίο υπουργικό πριν τη διακοπή του Αυγούστου, Πάνο Θεοδωρόπουλε. Οπότε ξεκινάμε κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Είχαμε πράγματι το τελευταίο υπουργικό πριν τις διακοπές του καλοκαιριού. Και αυτό που αξίζει να σημειώσουμε και να τονίσουμε είναι ότι το σημαντικά υπόθηκαν όταν έκλεισαν οι κάμερες και έμεινε ο κ. Μητσοτάκης με τους υπουργούς του. Εκεί τους είπε ότι ουσιαστικά τέλος τα σενάρια των προώρων εκλογών. Mm-hmm. Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία και μάλιστα φέρεται να ζήτησε στους Υπουργούς να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των έργων που ολοκληρώνονται, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μάλιστα κάλεσε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να έχουν συχνότερες εμφανίσεις στα μέσα τηλεοπτικές, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να προβάλλουν το έργο της κυβέρνησης. Ενώ τους παρακίνησε να βρεθούν στην επαρχία και να παρουσιάσουν και τα έργα που γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Με αυτή την κίνηση ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα θέσει την κυβέρνηση σε εκλογική ετοιμότητα, ωστόσο με ορίζοντα την άνοιξη του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης τονίσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τους πρώτους άξονες του σχεδίου της για την περίοδο στο 2030, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ότι θα ανακοινωθούν και τα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνίας που αφορούν την περίοδο μέχρι και το τέλος του 2026. Τώρα, στα επιμέρους θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για το νερό που ψηφίστηκε στη Βουλή, τόνισε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, εξέφρασε τη διαφωνία του με τη στάση της ανταπολίτευσης και ειδικά με το αίτημα της συνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τη λυπάμαι για τη στάση της ανταπολίτευσης. Είναι θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση των υδάτων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και σε αυτό το σημείο έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, εκτιμώντας ότι μετά από μακρά περίοδο σταθμότητας καταγράφεται κινητικότητα, με την προοπτική μιας γευρημένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και που αποτελεί, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και τόνισε ότι τα 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό που είχε ορόσημο την συγκεκριμένη περίοδο. Και με αυτόν τον τρόπο κάλεσε όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να συνεχίσουν να προβάλλουν το έργο της κυβέρνησης, αλλά και να προωθούν τα έργα που έχουν ανά Υπουργείο. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε
2: τη συνάντηση.
1: Ακριβώς, θα δει το Δήμαρχο Αθηναίων στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε μετά από αίτημα του Δήμαρχου Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας αναμένεται να θέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν συνολικά την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως με το ζήτημα της χρηματοδότησης, γιατί υπάρχουν υπέρογκες αυξήσεις σε πολλά ζητήματα που αφορούν τους Δήμους, με κυριότερο τα ενεργειακά. Και θα θέσει και ειδικότερα θέματα του Δήμου Αθηναίων και περιμένουμε να δούμε με αυτή τη συνάντηση και τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν μετά και από τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και από τον κύριο Δούκα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο. Συνδεόμαστε με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Εχθές το ΠΑΣΟΚ είχε την συνεδρίαση των κομματικών οργάνων υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν βέλη και εναντίον της κυβέρνησης αλλά και εναντίον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κατερίνα.
3: Έτσι ακριβώς, Αθηνά, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του κατά την κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, η οποία είχε ως αντικείμενο, όπως ανέφερες και εσύ, την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη της ΔΕΘ και της φετινής 3ης Σεπτέμβρη, της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ Αθηνά και Γιάννη. Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία πρώτων εθνικών εκλογών και γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ κρίσιμη, τονίζοντας ότι σε αυτήν το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Εγκάλεσε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση ότι είχε την πολυτέλεια να διαχειριστεί ένα πάκτολο ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν αν με αυτά βελτιώθηκε η ζωή τους. Χαρακτήρισε ατελέσφορες τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που αποδεικνύεται, όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, από την ακρίβεια, και απέναντι σε αυτά υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ θα αποδείξει ότι έχει εφαρμόσιμο σχέδιο, όραμα και πολιτικό ήθος. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι χθες είχαμε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με φόντο τα χρέη των κομμάτων και την Ελλάς να μιλά για δανεικά και αγύριστα και τη Χαριλάου Τρικούπη να σηκώνει το γάντι κάνοντας λόγο για μπροστινούς συμφερόντων. Η κόντρα ξεκίνησε με αφορμή μια ανάρτηση, ανακοίνωση της Ελλάς στα social media ότι το φέση από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ανέρχονται σε 1,16 δισευρώ. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις οφειλές του ΠΑΣΟΚ, αυτές αυξήθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς σε 565 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 60,7 εκατομμύρια έναντι του προηγούμενου έτους. Άμεση αντίδραση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον πρώην Πρωθυπουργό ιδιωτικής χρήσης κόμμα, χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, διευκρινίζοντας ότι τα χρέη είναι ρυθμισμένα, αποπληρώνονται κανονικά από την κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, και επισημένοντας παράλληλα ότι από το 2010 και μετά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι επιπροεδρίες του στο ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησαν τα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Ζήτησε απαντήσεις η Χαριλάου Τρικούπη για τα διπλά βιβλία που είχε καταγγείλει, όπως θυμόμαστε τότε όλοι, ο κ. Στέφανος Κασελάκης, και κάλεσε τον πρόεδρο της Ελλάς να πει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του.
2: Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε τώρα στο... για το νερό η συζήτηση.
0: Και υπάρχει και σχετική ονομαστική ψηφοφορία σήμερα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο, και μίνι ένταση χθες και διαφωνία σίγουρα. Στέλλα Παπαμιχαήλ, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθήνα κυρίες και κύριοι. Ναι, στις 10 η ώρα θα γίνει ονοματική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο αυτού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η συζήτηση κινήθηκε σε αρκετά υψηλούς τόνους χθες, γιατί όλη η αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι με το νομοσχέδιο αυτό υποβαθμίζει το χαρακτήρα του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, μιλώντας για εμπορευματοποίηση, ακόμη και για κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του νερού. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και ένσταση αντισταματικότητας για κάποια άρθρα, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε. Από πλευράς κυβέρνησης, ο κ. Παπασταύρου, που υπεραμείνθηκε του νομοσχεδίου, είπε ότι όσοι σήμερα υπερασπίζονται, γιατί αυτό είναι και το κεντρικό επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι υπάρχει ένα κατακαιρματισμένο μοντέλο 735 οργανισμών που αφορούν το νερό, και μάλιστα είπε ότι όσοι υπερασπίζονται αυτό το μοντέλο πρέπει να απαντήσουν στους δημότες της Χιθονίας και της Χαλκιδικής για την ποιότητα του νερού, διότι εκεί έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση. Προχωράμε μπροστά και δεν επιλέγουμε την ακινησία, αλλάζουμε ριζικά το μοντέλο διαχείρισης του νερού, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, και επιτέθηκε με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είχε εξελιχθεί σε κόμμα οπισθοδρόμησης, στασιμότητας και άρνησης. Μάλιστα, κεντρικό επιχείρημα της κυβέρνησης αποτέλεσε η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η διαχείριση του νερού στην Αττική, για παράδειγμα. Σήμερα με τον κύριο Παπασταύρου, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε, από τους 62 δήμους της Αττικής, 36 ιδρεύονται από την ΕΙΔΑΠ, 4 λαμβάνουν νερό από την εταιρεία, αλλά τα δίκτυα ανήκουν σε άλλους δήμους, ενώ 3 λειτουργούν με μεικτό σύστημα. Παράλληλα, όπως είπε, 11 δήμοι λαμβάνουν νερό από την ΕΙΔΑΠ χωρίς να υπάγονται στην αρμοδιότητά της, ενώ σε 16 δήμους με 40 δημοτικές ενότητες εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα αναδημοτική ενότητα. Και αυτό είναι και ο στόχος, όπως είπε, της κυβέρνησης, δηλαδή να υπάρξει μια ομπρέλα, τέλος πάντων, που όλοι οι δήμοι και όλοι οι φορείς να υπάγονται κάτω από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα καταργήσει το νομοσχέδιο αν γίνει κυβέρνηση. Εξέφρασε την αντίθεση του ο εισηγητής, το κ. Κωστοδουλάκης, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Ο κ. Γιαννούλης είπε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την απόσυρση του νομοσχεδίου του συγκεκριμένου. Από το ΚΚΕ η κ. Μανολάκου είπε ότι ό,τι έγινε με τον τομέα της ενέργειας που ιδιωτικοποιήθηκε όπως είπε και συγκεντρώθηκε στο καρτέλ ενέργειας. Το ίδιο θα γίνει και με το νερό άμεσα. Αντιθέσεις και αντιρρήσεις εξέφρασαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 10 η ονομαστική ψηφοφορία.
2: Μάλιστα. Εντάξει, η συζήτηση αυτή βεβαίως θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή για το νερό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η ονομαστική ψηφοφορία. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι. Να θυμίσουμε μάλλον στους ακροατές, είπαμε για τις πυρκαγιές, ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου σήμερα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Όσοι λοιπόν θέλουν να ταξιδέψουν, που φαντάζομαι ότι επειδή λίγοι και ο μήνες ξεκινάνε και οι άδειες του Αυγούστου, θα πρέπει να επικοινωνήσουν και με τα κατατόπους λιμεναρχία αλλά και τις ακτοπλοϊκές τους εταιρείες. Και χθες υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Υπήρχαν πλοία που δεν μπόρεσαν να δέσουν ούτε στην Τίνο, ούτε στη Μύκονο, ούτε στην Άνδρο. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα και αύριο. Οπότε οι ταξιδιώτες σας είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Μας κάνω και εγώ ότι πριν φτάσουμε στη τύπου ειδήσεων την εξωθεσμική ερώτηση. Αναβάλλονται δρομολόγια δικά σου προς Ραφίνα, προς Παραλαβή?
2: Όχι, έχω την Κυριακή εγώ. Φαντάζομαι ότι θα έχει πέσει ο άνεμος.
0: Οπότε θα γυρίσει ο κόσμος.
2: Θα τον στείλω τον κόσμο την Κυριακή.
0: Είναι τη παράδοση αυτή, αυτό το δρομολογικό.
2: Δεν παραλάβει.
0: Είναι άλλη. Λοιπόν, είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά, σχεδόν 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, στην όποια κίνηση έχουμε στους δρόμους. Θα επιστρέψουμε καλώς ερχόντων των πραγμάτων με τη συνέντευξη της ημέρας και με το τελευταίο ημίωρο της ελεύθερης κυκλοφορίας για τη σεζόν.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Αχαΐα. Μήνυμα του 112 πριν από τις 5 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκας, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο για δασική πυρκαγιά κοντά στο Αρκοντοχώρι. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο. Οι ισχυροί άνεμοι που κατά διαστήματα έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ προκάλεσαν συνεχείς αναζωπυρόπησης. Συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

0: αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Λεωφόρου Αθηνών, κατά μήκος της Ελευσίνας και ως το ύψος του Ασπροπύργου. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου και στις λεωφόρους Δημοκρατίας, Φυλής, Κύπρου, Αγίων Αναργύρων προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είναι σχεδόν 9:25, είστε στον Αθήνα 984, είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία, η τελευταία της σεζόν με την Αθήνα Κολλιέρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τελευταίος καλεσμένος της σεζόν και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα.
2: Πριν περάσουμε στην χθεσινή συνεδρίαση των κομματικών οργάνων, θα θέλαμε να συζητήσουμε λίγο για την ψηφοφορία και τη συζήτηση που διεξήχθη χθες μέχρι αργά για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό. Θα θέλαμε τη θέση του ΠΑΣΟΚ και πώς θα ψηφίσει σήμερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο στην ουσία επεκτείνεται η γεωγραφική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΔ στο σύνολο των ΟΤΑ. Η μεταφορά αυτής εταιρείας αρμοδιότητα, όπως είναι η διαχείριση ονδρίων υδάτων και αρμοδιότητα των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, πάει παντού. Αυτό κατά τέλος ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση, διότι στην ουσία παραβιάστηκε, το θέσαμε χθες, και το άρθρο 102 του Συντάγματος για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο πρακτικά οδηγεί στην εμπορευματοποίηση. Και εμείς έχουμε δηλώσει ότι προφανώς δεν πρόκειται να το δεχθούμε αυτό. Κοιτάξτε, ενώ υπήρχε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ξέρετε, η δημόσια διαβούλευση για την εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Παρά τα αυτά, ήρθε χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί ένα νομοσχέδιο, αποκλείστηκε θεσμικοί φορείς όπως η ΚΕΔΕ και η ΕΔΕΙΑ και επελέγει μια φάσταρα διαδικασία, η κυβέρνηση άφησε σκόπιμα τα χρέη των ΔΕΙΑ να εσωρευτούν και χρησιμοποιεί την οικονομική αυτή ασφυξία ως πρόσχημα για να ισχυριστεί ότι απέτυχε το υφιστάμενο μοντέλο, ενώ απέτυχε η ίδια στη διαχείρισή της. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι κινήσεις επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση των πόρων και έχουμε βέβαια πει ότι όταν επανέλθουμε στην κυβέρνηση, αυτή η πολιτική θα σταματήσει και θα επαναφέρουμε τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και στους παραγωγούς.
0: Mm-hmm. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο.
1: Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο ακόμα, αν μπορώ όμως μόνο. Φυσικά. Στο ότι θες είχαμε τις κηδείες των τριών ηρώων. Πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα των κριτηρίων μεταφοράς μετακινήσεων εποχικών πυροσβεστών. Πρέπει να δούμε, διότι ξέρετε το ΠΑΣΟΚ, με ερωτήσεις που είχαν γίνει κοινοβουλευτικά, χθες έλεγα και από την κυρία Βατσινά, είχε θέσει το ζήτημα της αποδυνάμωσης της δύναμης της πυροσβεστικής στην Κρήτη. Ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, έλεγε ότι όχι, είναι στρατηγική επιλογή το να φεύγουν από το ένα μέρος και να πηγαίνουν στο άλλο, και ότι είναι περήφανοι δασοκομμάτων όπου και να πάνε. Προφανώς είναι περήφανοι, προφανώς παντού έχει η χώρα ανάγκη, αλλά το ότι υπήρξε εκεί πέρα αποδυνάμωση των δυνάμεων στην Κρήτη είναι μια πραγματικότητα. Θα πρέπει η κυβέρνηση να ξαναδεί τα ζητήματα της τελέχωσης.
0: Βλέπετε πολιτική ευθύνη πίσω από την τραγωδία?
1: Ένα ζήτημα να δώσουμε εμείς, γιατί είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δώσουμε πολιτική ευθύνη. Υπάρχουν πολιτικές που μπορεί να μην είναι ορθές και πρέπει να επαναπροσδιορίζονται όταν βλέπουμε πώς το φαινόμενο κλιμακώνεται.
0: Ξεκάθαρο. Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Γενικώς σε τέτοιες εποχές είμαστε πριν από, εντός εισαγωγικών, την περίοδο των διακοπών και πριν από την περίοδο της ΔΕΘ. Και θέλω, πέραν του τι θα ανακοινώσει ή δεν θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, πέραν του σχολιασμού που ζητάω από εσάς για αυτά που μέχρι τώρα ακούγονται, τι θα ανακοινώσει ή με ποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ θα πάει στην φετινή ΔΕΘ?
1: Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένα συνολικό όραμα για την επόμενη δεκαετία. Πώς πρέπει να είναι η χώρα στη δεκαετία του 2030. Έχουμε ήδη αναδείξει πάρα πολλές επιμέρους θέσεις. Τις έχουμε συνδέσει ένα αφήγημα ενοποιητικό οικονομικής ανόρθωσης, αλλαγής παραγωγικού μοντέλου, κοινωνικής ανάταξης, μείωση των ανισοτήτων, γεωπολιτικής επανασύνδεσης της χώρας με μια άλλη πολιτική εξωτερική, πιο δυναμική, πιο εξωστρεφή. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα της επαναφοράς της ποιότητας των θεσμών, οι οποίοι έχουν πληγεί από την κυβέρνηση αυτή, νομίζω όσο δεν γνωρίζω από καμία άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Θα δείτε λοιπόν τις θέσεις και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, στην οικονομία και στο κράτος, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τους πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές μας, που είναι καθαρό ποιες είναι, από την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να μπουν κανόνες στην αγορά των δανείων και των ακινήτων, που σήμερα είναι ξεφραγωγμένοι από τους servicers, το ζήτημα της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων και της μείωσης των ωρών απασχόλησης, η θέση μας για το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, οι προτεραιότητες που έχουμε να στηρίξουμε συνταξιούχους, εργαζόμενους, και βέβαια η θέση μας για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και για τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, για να δούμε πώς θα στηρίξουμε ώστε να έχουμε στη χώρα πραγματικά μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Εδώ πρέπει και το τραπεζικό σύστημα να παίξει έναν ρόλο. Αυτό που πρέπει να έχει ένα τραπεζικό σύστημα σε μια χώρα η οποία είναι αρτημένη, αλλά και ο Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την οποία αυτή η κυβέρνηση την ξέχασε. Και μάλιστα με την ιδεολειψία της να μην φέρνει 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, αλλά να φέρνει μήνετρα τα οποία δεν λύνουν το πρόβλημα, συνεχίζει να στραγγαλίζει τη μεσαία τάξη.
0: Και
1: γίνει όμως πολύ καθαρό στη ΔΕΘ και το δίλημα μεταξύ των εκλογών. Ή με τις ανισότητες ή με το ισχυρό κοινωνικό κράτος.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ή με την υστέρηση και το παραγωγικό μοντέλο μονοκαλλιέργειας που σήμερα υπάρχει, ή με ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που θα απαντάει στην δημογραφική κρίση, που θα δίνει ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, που θα δίνει μεγάλη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Για να μπορέσουμε να έχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
0: Είναι ξεκάθαρος και ο προεκλογικός χαρακτήρας και το μεσοπρόθεσμο, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε αυτό θα περίπου θα επιχειρήσει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση. Και μια και ο πολιτικός ο λόγος, εγώ θα κάνω μια ερώτηση που ενδεχομένως να ακουστεί πάσα, αλλά μόνο πάσα δεν είναι. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι κάποια τα νέα κόμματα που μπήκαν με τον όποιο αέρα τους στην δημοσκοπική κάλπη έχουν αρχίσει, και μιλάω για την κυρία Καριστιανού, να αποδομούνται. Βλέπετε το ίδιο και με τον κύριο Τσίπρα? Και το ρωτάω γιατί στην περίπτωση Τσίπρα το πολιτικό υπόβαθρο είναι τελείως διαφορετικό και η μάχη είναι τελείως διαφορετική.
1: Το παρελθόν είναι τελείως διαφορετικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι νεοπαγή κόμματα που πολυδιαφημίζονται είναι λογικό να έχουν στην αρχή μια ορατότητα. Σήμερα πράγματι βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να συρρυκνώνει τη δύναμή της, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να έχει παραμείνει στο ταβάνι το οποίο έχει, που είναι και μάλιστα αρκετά χαμηλότερα από τις επιδόσεις του κυρίου του κόμματος του κυρίου
0: Τσίπρα.
1: Γιατί θέλετε
0: ένα ταβάνι?
1: Διότι φαίνεται εδώ και ένα μήνα περίπου ότι δεν έχει τροχιά ανόδου, και κυρίως, ξέρετε, φαίνεται καθαρά ότι το κόμμα αυτό δεν έχει θέσεις ιδιαίτερες και δεν κάνει και αντιπολίτευση. Κάνει μια light αντιπολίτευση. Δεν συγκρούεται με την κυβέρνηση. Σε πολλά σημεία δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο κόμμας θα πάει στα πραγματικά διλήμματα. Τα πραγματικά διλήμματα είναι αυτά που θέσαμε πριν. Και μου έκανε και εντύπωση και η επιθετικότητα που δείχνει το κόμμα Ελλάς, που δεν το περίμενα για ένα κόμμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως προοδευτικό, στο να επιτεθεί αντί για την κυβέρνηση στο Πασόκ.
2: Μάλιστα, να δούμε. Ο χρόνος, ο πολιτικός μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερος, ειδικά αν ισχύσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να μην έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο, να είναι την άνοιξη. Οπότε όλα αυτά θα φανούν και στην πορεία.
1: Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση το ποιος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Και για να αλλάξει τη ζωή του, χρειάζεται ένα πολιτικό σχέδιο και μια εκπροσώπηση κοινωνικών ομάδων. Δεν μπορεί αυτό να γίνει μέσα από προσωπικές στοχεύσεις που δεν γιώνονται στις ενοποιητικές γραμμές που χαράζει το κοινωνικό σώμα, η συγκυρία και κυρίως η πολύ σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κύριε Τσογκαλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από φθινόπωρο, καθώς θα λείψουμε για ένα διάστημα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά και να συγκουραστείτε.
2: Να είστε καλά. Ο κ. Κώστας Τσογκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επικεντρό τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή.
6: Να η Αθήνα, πρώτη μου αγάπη μεγάλη.
5: κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στους 98 και 3. Συντονιστείτε.
6: Ενημέρωση χωρίς playlist. Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ισίδωρο Ρούσο για δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας θα έχουν ένα θερινό ωράριο τώρα τον Αύγουστο, που αδειάζει λίγο και η πόλη. Αλλά θα μας πει και για αυτήν το διαγωνισμό για νέες προσλήψεις αστικές συγκοινωνίες. Εγώ βλέπω τη διαφήμιση πίσω από τα λεωφορεία για τις προσλήψεις μόνιμων θέσεων στα λεωφορεία, αλλά φαντάζομαι ότι η προκήρυξη δεν αφορά μόνο τα λεωφορεία. Ισίδωρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Πάμε λοιπόν στα δρομολόγια, γιατί πλέον είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα Θερινό 1, έτσι λέγεται το πρόγραμμα του Ιουλίου. Ωστόσο, τον Αύγουστο λειτουργεί ένα ειδικό πρόγραμμα, το Θερινό 2, το οποίο έχει ακόμα πιο αραιά δρομολόγια λόγω των μειωμένων μετακινήσεων αλλά και των αδειών που τρόπον την αδειάζει την πρωτεύουσα. Οι συχνότητες λοιπόν είναι μειωμένες σε λεωφορεία, τρόλεϊ και μέσα σταθερή τροχιά, εκτός από τις γραμμές προς παραλίες και αεροδρόμιο που ενισχύονται. Να σας πω πιο συγκεκριμένα στα γρήγορα για λεωφορεία και τρόλε. Ισχύει το πρόγραμμα με μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα αναμονής μεταξύ των δρομολογίων. Ταυτόχρονα υπάρχουν αυξημένα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Ενώ στα μέσα σταθερής τροχιάς, στην γραμμή 1, στον ηλεκτρικό δηλαδή, τα δρομολόγια θα είναι από 7 έως 7,5 λεπτά τις καθημερινές. Mm-hmm. Τόση δηλαδή θα είναι η αναμονή στις αποβάθρες. Στη γραμμή 2 και 3 του μετρό θα έχουμε έτσι μειωμένες συχνότητες σε σχέση με τώρα, ανάλογα με την ώρα αιχμής και την χαμηλότερη ζήτηση. Την ημέρα του 15 Αυγουστού και γενικά εκείνη την εβδομάδα όλα τα μέσα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και επίσημων αργιών. Τώρα, όσον αφορά στις προσλήψεις, οδηγών κυρίως, είναι σε εξέλιξη μια σειρά διαγωνισμών για αυτές τις προσλήψεις. Στο μετρό και στο τραμ είναι σε εξέλιξη ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 21 μόνιμες θέσεις, 14 mm-hmm. σταθμάρχες και 7 εκδότες εισιτηρίων. Υπάρχει ένας διαγωνισμός για 171 νέες θέσεις οδηγών
0: στα λεωφορεία.
1: Τα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης, ενώ και στα λεωφορεία της Αθήνας έχουμε συνεχείς διαγωνισμούς. Οι υποψήφοι για αυτές τις θέσεις βέβαια πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σε εξέλιξη αυτές και είναι έως και τις 10 Αυγούστου οι αιτήσεις για αυτούς τους διαγωνισμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε, και να πάμε στα αθλητικά.
2: Εκεί που τα νέα είναι καλά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό ως προς την πρόκριση, εκεί φαντάζομαι ότι μετά από τα παιχνίδια είναι σχετικά καλά και τα νέα για τη βαθμολογία μας στην UEFA. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Απόστολο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ένας είναι ο Απόστολος.
3: Ένας απολαυστικός ΠΑΟΚ.
0: Έτσι, μάλλον, και εγώ αυτό μάλλον... περίμενα να πει. Ένας Απόστολος. Ναι, έλα, τίποτα, έλα. Λέμε τα δικά
3: Νομίζω
0: μας.
3: Ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο Κωνσταντέλιας Δυνάμο 2-0. Έτσι, τρομερός ο μικρός. Μικρό θα τον λέμε, γιατί έτσι τον μάθαμε. Έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Ουκρανών. Πέτυχε δύο πολύ όμορφα γκολ στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και στις αρχές του δεύτερου. Διαμόρφωσε αυτό το 2-0, τη διαφορά στο συνολικό 5-2 και τον ΠΑΟΚ να σφραγίζει την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Από εκεί και πέρα ο αντίπαλός του θα είναι η Anderlecht, έτσι, η οποία λύγησε τη Χάμαμπη με 3-1 και περιμένει το δικέφαλο του Βορρά. Από την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός θα δυσκόλεψε.
2: Όποιος περάσει πάει για ομίλους Europa από Anderlecht PAOK.
3: Ναι, όχι, δεν πάει ομίλους Europa.
2: Α, έχει άλλη μια φάση.
3: Ούτως έχει εξασφαλίσει τη League Phase του Conference.
2: Σωστά. Εάν έτσι περάσει την Anderlecht,
3: πάει play-off Europa League.
2: Ωραία.
3: Δεν έχουμε ακόμα τα play-off.
2: Σωστά.
3: Τον τελευταίο γύρο. Έχουμε ακόμα ένα γύρο πριν πάμε εκεί. Mm-hmm. Παναθηναϊκός έκανε δύσκολο το έργο του. Αυτό φυσικά καρδιοχτύπησε τους φίλους που ήταν, αλλά και την ομάδα. Τελικά τα κατάφερε με την ισοπαλία, με το 2-2 και με το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία. Πέρασε και εκείνος στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Προκρίθηκε και εκεί θα αντιμετωπίσει, ήξερε ήδη τον αντιπαλό του, θα είναι η βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948. Η βαθμολογία της UEFA που είπες νωρίτερα, μαζέψαμε βαθμούς. Εντάξει, δεν ακόμα. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι σε αυτές τις προκριματικές φάσεις από ό,τι όταν ξεκινήσουν οι επίσημες αναμετρήσεις. Να το πούμε αυτό, μην νομίζουν κάποιοι, επειδή κάνουμε νίκες, ξαφνικά καβατζάρουμε και προσπερνάμε με ρυθμό γρήγορο.
2: Είναι οι νίκες του Ιουλίου, δεν μετράνε τόσο πολύ μεταξύ μας.
3: Ναι, είναι, οι βαθμοί είναι 400-100, εκεί είναι οι ισοπαλίες. Οπότε υπομονή μέχρι να μπούμε στη league phase. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση με 41.112, από πάνω μας η Πολωνία 42.825 και 43.425 η Τσέχη στη 10η θέση. Ο στόχος 10η αρχικά και υπό προϋποθέσεις να κυνηγήσουμε και τη 10η θέση. Η δυσάρεστη είδηση που βγήκε πριν από μόλις λίγα λεπτά, Γιάννη, εσύ, εμείς έχουμε μεγαλώσει, η Αθηνά απλά θα το άκουγε το όνομα, Φράνκο Αμπαρέζη δεν είναι πια κοντά μας. Σε ηλικία 66 ετών, ο τεράστιος αυτός αρχηγός της Μίλαν έφυγε από την ζωή. Τώρα βγήκε, δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ακόμα μια τεράστια απώλεια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη μάχη UEFA-FIFA. Πλέον είναι ανοιχτός ο πόλεμος. Το λέμε γιατί έχουν βγει τα όπλα, έτσι σε εισαγωγικά. Η UEFA πλέον έκανε χθες μια έκτακτη γενική συνέλευση και λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε ότι και οι 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν ταχθεί κατά της FIFA και υπέρ του ενδεχόμενου μποϊκοτάζ του επόμενου Μουντιάλ. Μετά από λίγες ώρες, το βράδυ της Πέμπτης, βγήκε και η Ομοσπονδία Ποδοσφαιρική, η Συνομοσπονδία Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, εξέφρασε τις σοβαρές ενστάσεις για αυτό το πλάνο και τις σκέψεις του Ινφαντίνο για την ιδιωτικοποίηση κομματιού των παγκοσμίων κυπέλων και αποφάσισε μετά από ψηφοφορία ότι και οι 41 δικές της ομοσπονδίες είναι κατά της πρότασης της FIFA. Οπότε καταλαβαίνετε, 55 και 41, είμαστε στους 96. Δεν είναι εύκολο αυτό που πάει να κάνει ο Ινφαντίνο. Έχει μεγάλη κόντρα. Έχει μεγάλη κόντρα όχι μόνο αθλητική, αλλά είναι και πολιτική. Πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπουργός αθλητισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κόντρα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό που πάει να κάνει με την άκρη, στην άκρη του μυαλού του, τη δικιά του εξασφάλιση ουσιαστικά, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει.
2: Δεν έχει απειλήσει με δασμούς.
3: Ο Ινφαντίνο.
2: Ο Ινφαντίνο.
3: Όχι. Έχει απειλήσει με μείωση των ποσών σε κάθε ομοσπονδία.
2: Μάλιστα. Ας κάνει μείωση των ομάδων που πηγαίνουν τώρα από εγώ που ξεστραλίβει στον Άγιο Παντελή στην τελική φάση και βλέπω.
3: Φανταστείτε όμως, προσέξτε, γιατί έχουμε από τώρα το φθινόπωρο παγκόσμιο γυναικών. Οπότε εκεί θα φανεί τι θα γίνει, αν θα ξεκινήσει τον μποϊκοτάζ, γιατί φανταστείτε τώρα Μουντιάλ ανδρών ή προκριματικά και να μην συμμετέχουν ομάδες Ευρώπης κυρίως. Δεν είναι Μουντιάλ, είναι κάτι άλλο.
2: Η αίσθησή μου είναι ότι θα προχωρήσουν και θα συμμετάσχουν όλες οι ομάδες και με κάποιο τρόπο ο Ινφαντίνο θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάτι πιο λογικό από αυτό, δηλαδή οτιδήποτε άλλο έχει δεν παίζουμε.
3: Επίσης η UEFA κλείνοντας, γιατί το Μάρτιο η FIFA έχει εκλογές και ο Ινφαντίνο είναι ο μόνος υποψήφιος. Η UEFA λοιπόν πιέζει τον Αλ Κελαϊφί, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, Αλ Κελαϊφί, τεράστιο όνομα και σε άλλα κομμάτια του αθλητισμού, να κατεβεί στις εκλογές απέναντι στον Ινφαντίνο. Ο ίδιος βέβαια δεν δείχνει να τον ενδιαφέρει αυτό, αλλά το λέμε γιατί και αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης προς τον Ινφαντίνο να κάνει πίσω σε αυτό που σχεδιάζει, που λέει ότι ναι, εγώ θέλω να εξασφαλίσω χρήματα για το ποδόσφαιρο. Μπορείς να το εξασφαλίσεις και με άλλους τρόπους, χωρίς να ιδιωτικοποιήσεις κομμάτι το οποίο δεν σου ανήκει, γιατί το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε έναν για να το διαπραγματεύεται. Ανήκει σε πολλούς, θα δούμε. Θα έχει συνέχεια.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και εδώ στην Αττική. Μάλιστα, είμαστε και σε κατηγορία 4 και ως Αττική για κίνδυνο πυρκαγιάς. 6 με 7 μποφόρ, τοπικά 8 μες την ημέρα. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Και να θυμίσουμε στους ακροατές ότι αν δούνε κάποια επικίνδυνη εργασία, απαγορεύονται οι εξωτερικές εργασίες και στο νομό Αττικής μέχρι και την Κυριακή. Τηλεφωνούν ή στο 1595 ή στο 199.
2: Νομίζω ότι όλοι συμφωνήσατε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μεταφερθούμε από εδώ σε κάποια παραλία ενδεχομένως, να θυμηθούμε και μερικές σκηνές κινηματογραφικές και να γεμίσουμε μπαταρίες και να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο.
0: Έτσι λοιπόν κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή και το μήνα και τη σεζόν εδώ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου που σας κρατάγαμε συντροφιά όλο το χειμώνα 8 με 9 το πρωί.
2: Με κόκκομα
0: η ελεύθερη
2: κοκτέιλ.
0: Κυκλοφορία κλείνει με το κόκκομα το κοκτέιλ. Οι παλαιότεροι θυμούνται αυτή την ωραία ταινία. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και αμέσως μετά μαυρισμένη βλέπω Σοφία Μπερετάνου.

0: Ανάσες Ιστορίας.
1: 31 Ιουλίου 1930, ο μυστηριώδης χαρακτήρας «Η σκιά», «The Shadow», έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα αμερικανικά ραδιοφωνικά κύματα. Η πρεμιέρα έγινε μέσα από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Detective Story Hour», ώρα αστυνομικών ιστοριών, το οποίο χρηματοδοτούσε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

σεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη. Δεν θέλω εγώ το μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις. Και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα.

σου να στο δώσουν το εμπεδώσεις. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως τα βγαίνουν τα παιδιά μας ανενώσεις. Τις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες επιμείνει.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά, από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσι αγγελούδια. Και ένα σύνθημα γραμμένο σε έναν τοίχο με έκανε απόψε να σκεφτώ αυτό το στίχογράφο. Αστεία τραγουδάκια για τον έρωτα, μα κάτι ώρες βλέπω πράγματα ξενέρωτα. Εκεί που είμαι αραχτός και ερωτευμένος, βλέπω του κράτους το

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης, με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Η έκταση. Τους καλεί να απομακρυνθούν προς το Άργος. Νέα πυρκαγιά από τις 10:15 το πρωί σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας. Δύσκολη η κατάσταση στη Βιωτία, εκεί όπου μένονται δύο μέτωπα πυρκαγιάς. Επιχειρήσει κατάσβεσης της δασικής φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή, με τους κατοίκους της περιοχής να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση προς την Ελευρελοπία. Επίσης στη Βιωτία ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας, σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας, προχώρησε η αστυνομία. Στις 10 παρα 20 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση το Καπαρέλι. Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Τα ξημερώματα εκδηλώθηκαν δύο νέα μέτωπα στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, όπου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρλα και στο Αγρίνιο κοντά στο Αρκοντοχώρι. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων, τα οποία συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Συνελήφθη αργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρομετεωρολογική περίοδο με θυελλώδεις ανέμους και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, προειδοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος. Όπως είπε, το κυριότερο πρόβλημα έως και το Σάββατο θα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη, ενώ άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε από την Κυριακή. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από σήμερα έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπιθήρες. Σε ισχύ από σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από εκείνα που πάνε σε νησιά του Αργοσαρονικού, τα οποία προς το παρόν εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Ένταση επικρατεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην Πτέρυγα 5 από ομάδα Τούρκων κρατούμενων, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έβαλαν φωτιά στην Πτέρυγα ως αντίδραση στη μεταγωγή ομοεθνούς τους, ο οποίος πρόκειται να απελαθεί στη χώρα τους. Επί τόπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκε το ΠΑΣΟΚ, σε σύνολο 288 βουλευτών, 157 υπερψήφισαν επί της αρχής του το νομοσχέδιο, ενώ 131 βουλευτές της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του, υποστήριξε κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση ο Σταύρος Παπασταύρου, επιμένοντας πως η μόνη λύση στον υπάρχοντα κατακερματισμό είναι η προωθούμενη μεταρρύθμιση με ένα νέο ολιστικό σύστημα και με τη συνένωση δυνάμεων. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας αναμένεται να θέσει στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν στα οικονομικά του Δήμου αλλά και στα μεγάλα έργα στην Αθήνα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Συνεχίζεται η κόντρα Ελλάς Χαριλάου Τρικούπη μετά και τη χθεσινή ανταλλαγή ανακοινώσεων για τα οικονομικά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους, και υπάρχει και η Ελλάς που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σημερινή ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προσθέτοντας: ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σε συνέντευξη στο Μέγα η επικεφαλής του κύκλου ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του για την καμπάνια και τη λειτουργία του. Παράλληλα, τον κάλεσε να απαντήσει τι έκανε ως κυβερνήτης για τις τράπεζες και ποιος έφερε τα funds. Επιβεβαίωση Χαμάς σήμερα τη σύναψη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπεται στη δεύτερη φάση της εκεχηρίας μεταξύ του Ισλαμιστικού αυτού κινήματος με το Ισραήλ. Κάναμε υποχωρήσει για το καλό του λαού μας και της Λωρίδας της Γάζας για να τον σώσει από τον θάνατο και τον εκτοπισμό, δήλωσε στο ΑΦΕΠΕ το μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ. Αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτηση του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, γράφει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι το αφορολόγητο ανεβαίνει από 300 στα 500 ευρώ το μήνα. Και να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση είχε θεσπίσει για πρώτη φορά φόρο στα φιλοδορήματα πριν από 2 χρόνια. Με μειωμένο θερινό πρόγραμμα και αραιότερες συχνότητες στα δρομολόγια λόγω της μειωμένης κίνησης, θα κοινωθούν τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Το πρόγραμμα αυτό επηρεάζει τα λεωφορεία, τα τρόλια και τα μέσα σταθερής τροχιάς, ενώ κανονικά τα δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μείνετε στον Αθήνα 984 και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Κατσιγιάννης.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
4: Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε 16 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα στον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Με την ίδια ομάδα συνεχίζουμε. Πάνω Αργύρης, ρύθμιση του ήχου. Μάλλον όχι, έχουμε την Καλλιόπη Ασλανίδου, αλλαγή σκητάλη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος σταθερός στις μουσικές επιλογές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μέσω mail στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας για αυτά που θέλετε να σχολιάσουμε και να σχολιάσετε μάλλον. Είναι η εκπομπή.

0: εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα, όπως είπα και πιο πριν. Γιώργος Κατσίγιαννης στο μικρόφωνο του σταθμού. Μέχρι και τη μία εδώ θα είμαστε. Θα πάμε τώρα στον κύριο Αναστάσιο Σεφεριάδη. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα, του κόμματος Δημοκράτες, του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος ανέλαβε σχάτως τα καθήκοντά του. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο κόμμα, που επίσης έχει απασχολήσει την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες με αρνητικά σενάρια για την προοπτική του, αν θα, τελικά θα αντέξει να φτάσει μέχρι τις εκλογές. Υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές οι οποίοι αποχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες. Πολλοί λένε ότι το κόμμα πλέον υπολειτουργεί, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Αλλά βέβαια ο κύριος Σεφεριάδης είναι ο κατάλληλος να μας απαντήσει τι ακριβώς ισχύει γύρω από όλα αυτά τα σενάρια που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Κύριε Σεφεριάδη, καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για τα νέα σας καθήκοντα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κατσίγιαννη. Καλημέρα και σε όσους και όσους μας ακούνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να ευχηθώ επίσης και καλή δύναμη και υπομονή σε όσους και όσους ταξιδεύουν ή τουλάχιστον προσπάθησαν να ταξιδέψουν το πρωί ακτοπλοϊκώς, διότι τα απαγορευτικά έχουν δημιουργήσει, του απόπλου έχουν δημιουργήσει σήμερα μια έτσι δύσκολη κατάσταση για πληρώματα και επιβάτες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Για πείτε μας, κύριε Σεφεριάδη, οι Δημοκράτες λοιπόν σε τι φάση βρίσκονται?
1: Λοιπόν, αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάτι για αρχή. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη για άλλη μια παρένθεση. Θα ήθελα να ευχηθώ συλληπιτήρια στις οικογένειες των πεσόντων πυροσβεστών στο Γήθιο και στο Ρέθυμνο. Και δυστυχώς αυτή είναι μια τραγική υπενθύμηση ότι η ειρήνη και η ασφάλεια, κοστίζουν. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές και με το υπέρτατο τίμημα που είναι η ανθρώπινη ζωή, ακόμα και εν καιρό ειρήνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθημάς, ξέρετε, κάθε αποχώρηση μέλους ή στελέχους που δεν ταυτίζεται με τη θέληση και το σκοπό μας, δίνει χώρο σε νέα και πιο αποφασισμένα πρόσωπα να αναδειχθούν, ουσιαστικά δυναμώνοντάς μας. Σε αντίθεση λοιπόν, εξάλλου μάλλον, και η ίδια η φύση, όπως ξέρετε, μισεί τα κενά. Οπότε σε αντίθεση και με την εικόνα που βλέπουμε για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια αυθεντική εικόνα διάλυσης, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο παραμένουμε στο πολιτικό προσκήνιο και μάλιστα είμαστε και σε θέση να αναδεικνύουμε και νέα στελέχη. Και θέλω να πω ότι επειδή έχει ακουστεί πολλές φορές, όπως είπατε και εσείς το μεταφέρατε λίγο απ' έξω πριν περί αποδυνάμωσης ή υπολειτουργίας, θέλω να σας πω ότι Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, δεν είναι μόνο οι βουλευτές και τα προβεβλημένα στελέχη. Είναι τα χιλιάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα που όλο αυτόν τον καιρό δίνουν χρόνο και χρήματα που δεν τους περισσεύουν, μαζί και τον καλύτερό τους σε αυτό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για να πετύχουμε το σκοπό μας. Απλά επειδή ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος μας, δεν εμπλέκεται ποτέ σε πόλεμο δηλώσεων και δεν μιλάει απαξιωτικά για καμία και κανέναν αποχωρήσαντα, αυτό μεταφράζεται, κατά την άποψή μας λαθασμένα, ως αδυναμία. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι αδυναμία. Αυτό είναι πολιτισμός. Είναι ορισμός του πολιτικού πολιτισμού, μάλιστα, τον οποίο πρεσβεύουμε. Και στο τέλος της ημέρας, αυτούς τους τσακωμούς ακριβώς έχει βαρεθεί, έχει συγχαθεί και ο κόσμος. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει και να δει μέτρα που θα κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Ο κόσμος θέλει η ζωή του να είναι το κέντρο των πολιτικών, όχι οι τσέπες, η πολιτική του στέγη ή αυτό που λέμε καρέκλα. Συνεπώς εμείς πάμε κόντρα στο ρεύμα της εποχής και λέμε ξεκάθαρα στους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτες που μας ακούνε ότι η ζωή τους είναι πράγματι το κέντρο μας.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, η φυσιογνωμία που έχει πάρει πλέον το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τη λεγόμενη αριστερά, είτε τη ριζοσπαστική είτε με την ανανεωτική.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δηλαδή Προοδευτικό Κέντρο μου μοιάζει περισσότερο κέντρο δεξιών αποκλήσεων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, και το Προοδευτικό Κέντρο και το Φιλελεύθερο Κέντρο ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια της κεντροαριστεράς. Εδώ, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, πρέπει να πούμε ότι εμάς Το κέντρο μας είναι ο άνθρωπος. Και στην αριστερά το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Συνεπώς, μπορούμε μέσα στην ευρύτερη οικογένεια της κεντροαριστεράς να εντάξουμε και το προοδευτικό κέντρο και το φιλελεύθερο κέντρο και την αριστερά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι έχει σηκωθεί ανέτεια τόση πολύ σκόνη όσον αφορά το ιδεολογικό μας πρόσωπο. Το ιδεολογικό μας πρόσωπο παραμένει το ίδιο. Και ο λόγος είναι το γεγονός ότι οι θέσεις μας, το πολιτικό μας πρόγραμμα, όπως έχει εκφραστεί στην ολότητά του από τον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2025, δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Δεν έχουμε αλλάξει ούτε τελεία από τότε. Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να επικαλείται ό,τι επιθυμεί για τον εαυτό του και την πολιτική του διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Όμως θεωρώ ότι οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο δεν πρέπει να χρεώνονται το οτιδήποτε τους προσάπτεται.
0: Βλέπουμε πάντως ότι κάποιοι βουλευτές που είχαν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ βοήθησαν στη συνέχεια, διαφωνώντας τότε με αυτό που συνέβη στον κύριο Κασελάκη στο περίφημο συνέδριο του Μπουζουξίδικου, τώρα να στρέφουν την προσοχή τους προς το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις βουλευτών που έφυγαν με τον κύριο Κασελάκη και τώρα τους βλέπουμε να είναι στο επίκεντρο συζητήσεων για μεταγραφή, εντός εισαγωγικών μεταγραφή, στο ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το αν και ο κύριος Κασελάκης ως επικεφαλής ενός κόμματος θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Κασελάκη. Εσείς πώς βλέπετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Κοιτάξτε, οι επιλογές, επειδή δεν θέλω, ξέρετε, το τελευταίο πράγμα που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξω κάποια αντιπαράθεση με τα στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει. Έτσι, τους έχουμε ευχηθεί ούτως ή άλλως και σε επίπεδο κόμματος καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνουν και στην πολιτική τους διαδρομή. Και είναι ακριβώς αυτή η πολιτική τους διαδρομή η οποία θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενά τους, τα οποία έχουν εκφράσει αρκετοί από αυτούς, για τους λόγους τους οποίους έχουν αποχωρήσει. Εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι θα κατέβουμε στις εκλογές αυτόνομα. Mm-hmm. Και έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Δηλαδή δεν θέλουμε να περιχαρακωθούμε γύρω από το όποιο ποσοστό θα λάβουμε, το οποίο πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι με 11 κόμματα να διεκδικούν με κάποιες αξιώσεις στην είσοδό του στην Βουλή, ακόμα αν συμπεριλάβουμε έτσι και το κόμμα του κ. Σαμαρά, είναι αδύνατο να κάνουμε την οποιαδήποτε πρόβλεψη από τώρα έτσι, για το που θα κάτσει μπίλια, να το πω έτσι λαϊκά, για το τι ποσοστό θα έχει ο καθένας. Εμείς έχουμε τις θέσεις μας.
0: Όταν λέτε θα είστε μέρος της λύσης, εννοείται της κυβερνητικής λύσης.
1: Ακριβώς. Το έχει εκφράσει ακριβώς έτσι και ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρός μας, ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης, διότι θέλουμε να είμαστε και μέρος της σταθερότητας. Δεν θέλουμε αστάθεια. Κανείς δεν θέλει αστάθεια στη χώρα.
0: Δηλαδή,
1: δεν υποκύπτουμε.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: υποκύπτουμε. Να πάμε στο υποθετικό σενάριο. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως ο Λατίνου, θα είναι ξανά πρώτο κόμμα. Αλλά επειδή μπορεί να μην έχει κερδίσει την αυτοδυναμία, μπορεί να χρειάζεται τη στήριξη ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. 10 βουλευτών να πούμε. Και πείτε ότι οι Δημοκράτες έχουν 10 βουλευτές στην Βουλή. Τότε θα ανοίξουν συζήτηση για να μπουν σε μια τέτοια κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνουμε μέρος της λύσης.
1: Θα σας παραπέμψω στις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι πολιτικά ήμασταν και παραμένουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν επηρεάζεται από καμία εικόνα που μπορεί να βλέπουν στα social media ή όσοι μας ακούνε, τέλος πάντων, και ο κόσμος γενικότερα, και αυτό στηρίζεται στην αντίθεσή μας προγραμματικά σε κάποια πράγματα με την οποία.
0: Άρα θα είστε μέρος της λύσης μόνο με τον κύριο Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, και γι' αυτό έχει τοποθετηθεί ο κύριος Κασελάκης. Εμείς λέμε σε κάθε περίπτωση ότι έχουμε ένα πρόγραμμα συνεκτικό.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, αν υπάρξει κάποια προγραμματική συμφωνία, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, συμφωνεί σε αυτά που θα προτείνετε εσείς, ή ο κύριος Τσίπρας ή κάποιος άλλος που θα είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, προγραμματικές συγκλήσεις για να γίνουν θα πρέπει πρώτα να γίνει διάλογος.
0: Αυτό λέμε.
1: Εάν τα υπόλοιπα κόμματα, ειδικά αυτά τα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, δεν θέλουν να ανοίξουν τον προγραμματικό διάλογο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι θέμα της επόμενης ημέρας, την οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε με κανέναν τρόπο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται να υπάρχει μια παγιωμένη εικόνα στις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι μια πρωτοφανής εικόνα για όλα τα κόμματα και για όλο το πολιτικό σκηνικό. Ακόμα και για αυτή την εικόνα που βλέπουμε στην, όχι μόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά στην αντιπολίτευση γενικότερα, με το νέο σπορ που ονομάζεται μεταγραφές βουλευτών. Καλά. Που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη ζωή του κόσμου, που εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να είναι το κέντρο μας, ούτε με την καθημερινότητα, ούτε με λύσεις, ούτε με τίποτα. Αφορά τους ίδιους. Και δείχνει και μια πολύ κακή εικόνα αυτή τη στιγμή για το.
0: Εννοείται ότι δείχνει κακή εικόνα. Έχω και ξεκάθαρη θέση και εγώ γύρω από αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι πλέον η πολιτική είναι reality show και ο καθένας κοιτάει πώς θα επιβιώσει. Ξέρετε, έπαθλο επιβίωση, πώς λέγονται αυτά.
1: Να σας πω κάτι όμως.
0: Στα παιχνίδια επιβίωσης.
1: Να σας πω κάτι όμως, κύριε Κατσίγια, δεν είναι παιχνίδια.
0: Ακούω να λένε ενώνουμε δυνάμεις κάποιους πολιτικούς, αρχηγούς, αλλά ουσιαστικά ενώνουμε συμφέροντα είναι.
1: Ακριβώς. Να πω ένα. Η μία όψη του νομίσματος είναι συνταγματική, όπου το πολίτευμα της χώρας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Συνεπώς έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία και το τελευταίο πράγμα που αντιπροσωπεύουν ορισμένοι βουλευτές είναι ο ελληνικός λαός. Έτσι, να το πούμε ξεκάθαρα. Και δεύτερον, όσον αφορά, όπως είπατε, την συνένωση δυνάμεων, βλέπουμε για παράδειγμα και την Ελλάδα του κ. Τσίπρα να έρχεται στο προσκήνιο θέλοντας να παίξει το ρόλο της δύναμης υπό τη σκέπη της οποίας θα δημιουργηθεί ένας προοδευτικός πόλος και ό,τι άλλο μπορεί να επαγγελίζεται ίδια για τον εαυτό της. Βλέπουμε στην πράξη όμως, παρότι ήρθε τρίτη χρονικά στα πράγματα, διότι και το ΠΑΣΟΚ και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο έχουν καταθέσει τα προγράμματά τους δημόσια, βλέπουμε να ξεπατικώνουν κάποιες θέσεις, όπως είναι για παράδειγμα η θέση για την κατάρριση των Πανελληνίων, όπως είναι η θέση για το ενιαίο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μάλλον τη δωρεάν μετακίνηση. Πράγματα τα οποία εγώ θα περίμενα από ένα κόμμα το οποίο θέλει να πρωταγωνιστήσει στην συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου, να έρθει και να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ συμφωνώ με όλα όσα λέτε εδώ, ελάτε να συζητήσουμε. Όχι να έρχεται και να λέει ότι ναι, συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά θα τα πω εγώ με το δικό μου τρόπο και θα συγκροτήσω εγώ τον πόλο και μετά, άμα θέλετε, εσείς ελάτε. Γιατί ξέρετε, όλη αυτή η κουβέντα βγήκε από αυτό το γεγονός.
0: Κύριε Σαφεριάδη, δεν ξέρω, εσείς είσαστε στο κόμμα του κ. Κασέλη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Μια ερώτηση, εφόσον είστε κάθε μέρα με τον κύριο Κασελάκη και συζητάτε και φαντάζομαι θα έχετε συζητήσει και αυτά που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας θα καταφέρει να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που είχε πάρει ο κύριος Κασελάκης στις ευρωεκλογές? Γιατί είναι περίπου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον κύριο Τσίπρας στο ποσοστό που άφησε ο κύριος Κασελάκης όταν έφυγε από πρόεδρος.
1: Στο καλό σενάριο. Ναι. Στο καλό σενάριο. Ναι. Εγώ θα σας πω το εξής. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι όταν αλλάζουμε εκλογική βάση, είτε είναι σε δημοτικές εκλογές, είτε σε περιφερειακές, είτε σε βουλευτικές, όταν αλλάζει εκλογική βάση, δεν σημαίνει αυτόματα ότι όλο το ποσοστό από την προηγούμενη παράταξη που ήμασταν θα μεταφερθεί στην επόμενη. Εξάλλου, βλέπουμε και το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει πλέον και ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή, μίλησε ανοιχτά για το σχέδιο του κύριου Τσίπρα, το οποίο έρχεται να δέσει με αυτά που είπα πιο πριν. Ότι υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης, ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και πάλι της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα περάσει το 15% που άφησε πίσω του ο κύριος Κασελάκης?
1: Κοιτάξτε, σας ξαναλέω, τώρα δεν έχει κάποιο νόημα
0: Όχι, δεν είναι παρολογοδοτήσει, αν το έχετε συζητήσει.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τοποθετήσει των στελεχών τελευταία, δεν είμαι και τη Ελλάδα, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο γι' αυτό το
0: σχόλιο. Μάλιστα. Κύριε Σεφεριάδη, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Σεφεριάδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα του κύριου Κασελάκη. Να τον ευχαριστήσουμε. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε γενική επιφυλακή, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας όλη την επικράτεια λόγω των ισχυρών ανέμων και νομένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας με το 112 να ηχεί συνεχώς. Δύσκολη κατάσταση στη Βιωτία με δύο μέτωπα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή και σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να μένεται στο νότιο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη νέες φωτιές σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας και σε αγροτοδασική έκταση της κοινότητας Φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγορεύονται έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων, με ευθύνη του πλοιάρχου τα δρομολόγια από Πειραιά, εκτός από εκείνα για Αργοσαρονικό που εκτελούνται προς το παρόν κανονικά. Εκενώθηκαν τα δύο κτίρια στα οποία στεγάζονται το Γαλλικό Προξενείο και το ΕΒΑ στην οδό Ακαδημίας 6 και 7 αντιστοίχως μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Κλιμάκια της αστυνομίας συνεχίζουν να διενεργούν έλεγχο. Ένταση στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από επεισόδιο που ξεκίνησε ομάδα Τούρκων βάζοντας φωτιά στην Πτέρυγα 5, αντιδρώντας την μεταγωγή ενός ομοεθνούς τους που επρόκειτο να απελαθεί στη χώρα τους. Επιτόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμη βόρει, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Κατσίγιαννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα στον Αθήνα 984. Βγήκα για λίγα λεπτά έξω τώρα που είχαμε τους τίτλους ειδήσεων. Πραγματικά ακόμα και εδώ μέσα στην πρωτεύουσα η άνεμη είναι ισχυρή και αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται η Βιωτία, η Αργολίδα από τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαμε μπήκαν οι φλόγες στο χωρίο Ξηρονομής στη Βιωτία. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι δύσκολη η κατάσταση με τους ανέμους. Όταν φυσούν ισχυροί άνεμοι, αντιλαμβάνεστε ότι η φωτιά δεν πιάνεται εύκολα. Όσες υπεράνθρωπες προσπάθειες και να καταβάλουν οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού μας σώματος, οι εθελοντές, οι εθελόντριες. Λοιπόν, ας ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε σοβαρές παρενέργειες από αυτές τις φωτιές και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι προτεραιότητα, όσο και αν αυτό μπορεί κάποιος να μην τους αγγίζει, είναι η ανθρώπινη ζωή.

Λοιπόν, να σας πω ότι νωρίτερα είχαμε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χαριδούκα. Ο Πρωθυπουργός, όπως πληροφορούμαστε από την ενημέρωση που μας έρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου, είχε αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών του κύριου Λιβάνιου. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός και ο Δήμαρχος Αθηναίων είχαν τον εξής διάλογο. Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώς ήρθες Δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγα ζητήματα. Καταλαβαίνω που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό έχουμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στο Χάρη Δούκα, έχουμε και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, και ανέφερε κάποια από τα τρέχοντα ζητήματα, όπως η καθαριότητα, μέχρι και πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου, είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο Χάρη Δούκα, και ο κύριος Δούκας του απάντησε: ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Νομίζω ότι μπορούμε σε συνεργασία με τον Υπουργό η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτή ήταν η on camera συζήτηση, ο διάλογος ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δούκα. Εδώ πρέπει να σημειώσω και κάτι άλλο, επειδή τις προηγούμενες μέρες κάποιοι έκαναν κάτι περίεργες διαρροές ή ενοχλήθηκαν που ο κύριος Δούκας είχε πάει στην εκδήλωση που έγινε εδώ στο Σεράφιο Κολυμβητήριο της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα, και βρήκαν την ευκαιρία να πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους σε σχέση με την παρουσία εκεί. Κοδεσπότης ήταν ο άνθρωπος, και νομίζω ότι τώρα που βλέπει και το Μητσοτάκη, τι θα πούνε, ότι τα έχει βρει με το Μητσοτάκη. Εντάξει, αυτό.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι διαπιστώνουμε μια αλλαγή στρατηγικής και συμπεριφοράς της Χαριλάου Τρικούπ και του Πασόκ απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Εκεί που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες να λένε ότι ο αγώνας μας, ο αντιπολιτευτικός, είναι μονομέτωπος και ότι θα στρέφεται μόνο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται πως μέσα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη και στα όργανα του κόμματος υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εδώ και καιρό προειδοποιούσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν πρέπει να αφήνουμε στο απειρόβλητο τον κύριο Τσίπρα και ότι θα πρέπει τα όπλα μας να στρέφονται και εναντίον του επικεφαλής της Ελλάς, διότι αυτός είναι που προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κερδίζει το Πασόκ και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στη συνείδηση του κόσμου. Το λέω αυτό γιατί σήμερα δεν προλαβαίνω να μετράω ανακοινώσεις του Πασόκ εναντίον της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Είπαμε στις αρχές, στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, για τις απαντήσεις που έδωσε σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του κόμματος και την τοποθέτηση που είχαμε και από την κυρία Νάντια Διαμαντοπούλου, την αιχμηρή εναντίον του κ. Τσίπρα. Τώρα ήρθε και νέα ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ που αναφέρεται σε συνέντευξη στελέχους της Ελλάς, συγκεκριμένα της κυρίας Νεκταρίας Αγγελάκη, που είναι αναπληρώτη τομεάρχης εργασίας του κόμματος του κ. Τσίπρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αγγελάκη εξήγησε πως η Ελλάς είναι υπέρ των αμυγός ιδιωτικών πανεπιστημίων και όχι των μη κερδοσκοπικών, και υπερασπίστηκε την αποτυχημένη πανεπιστημιακή αστυνομία για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης παταλήθησε 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να λειτουργήσει ποτέ. Μετά τη σύμπτωση θέσεων Νέας Δημοκρατίας Ελλάς στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, της υπεραπόδοσης οικονομίας από την αφέμαξη των πολιτών μέσω των φόρων, της εξωτερικής πολιτικής των ήρεμων νερών και της μη πόντισης του καλωδίου ανοιχτά της Κάσου, γιατί είναι τάχα μου μονομερής ενέργεια της Ελλάδος, και της κοινής λατρείας στον νόμο Κατρούγκαλου, επήλθε πλήρη συμφωνία και στα ζητήματα της εκπαίδευσης. Προφανώς, λέει η Χαριλάου Τρικούπη, ξεκίνησαν οι πρόβες συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε πού την πάει τη συζήτηση στον Πασόκ τώρα, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Και υπάρχει ένα υστερόγραφο σε αυτή την ανακοίνωση. Έχει περάσει ένα 24ωρο και ακόμα δεν μας απάντησε ο κύριος Τσίπρας ποιος χρηματοδοτεί τη λειτουργία του κόμματός του και την πανάκριβη καμπάνια του, αλλά και πώς αξιολογεί τα πεπραγμένα του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όταν χρεοκόπησαν τα κομματικά ΜΜΕ και ο επόμενος πρόεδρος τον εγκαλούσε για διπλά βιβλία. Ομορφιές. Τραγουδάκι. Και θα επιστρέψουμε.

Λοιπόν, είμαστε 54 λεπτά μετά τις 12. Σε λίγο φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία σε Βιωτή αυτή την ώρα. Και Αργολίδα, κοντά στα Φίχτια, στις Μικίνες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στα συγκεκριμένα χωριά να κατευθυνθούν προς το Άργος. Οι τελευταίες τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό, αν βρίσκεστε, λέει, και στην περιοχή Χινίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλη. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, τουλάχιστον από επειδή την Αργολίδα την γνωρίζω σε ένα βαθμό, εκεί τουλάχιστον είναι, υπάρχει προσβασιμότητα σε ό,τι αφορά τα πυροσβεστικά. Δεν είναι σαν τις φωτιές που είδαμε και στο Ρέθυμνο μέσα σε κάτι χαράδρες. Οπότε υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει κλείσει η Παλαιά Αθηνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Είναι ένας δρόμος που εξυπηρετεί τον κόσμο για τις μετακινήσεις του για να βγει στην Εθνική Οδό. Λοιπόν, όλες οι εξελίξεις για το μέτωπο των πυρκαγιών θα ενημερωθείτε και από τα δελτία του Αθήνα 94, αλλά και από το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού στις 2 το μεσημέρι με την Κατερίνα την Παπαβασιλείου. Εμείς αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακολουθήσει το ένθετο με τον Κωστή Μοστράτο, το βιβλίο της εβδομάδος. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και στη συνέχεια κοντά σας η Ντάνα Σπαθή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλά να περάσετε όσοι φεύγετε σήμερα για διακοπές. Καλό μήνα να ευχηθούμε και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά το θέμα με τις πυρκαγιές. Γεια σας.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Άλογα, το Ορέστη Φιωτάκη. Ο 23χρονος ανώνυμος ήρωος και αφηγητής ζει με τη μητέρα και τη γιαγιά του σε ένα απομακρυσμένο χωριό της ελληνικής επαρχίας. Βρισκόμαστε στο 2001, όταν οι συμβάσεις και τα επιβλεμμένα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς και ορνοπότητας καλά κρατούν. Μοναδική παρηγοριά και συντροφιά για τον πρωταγωνιστή είναι όλη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Μπορούν σε αυτό το αφιλόξενο σκηνικό. Ο Ρέσης Φιωτάκης στο δεύτερο του βιβλίο εξορμά στην ελληνική επαρχία για να αφηγηθεί την καταδικασμένη ιστορία δύο νέων που αναγκάζονται να ζήσουν σε ένα αγγυλωμένο ασφυκτικό περιβάλλον. Ο αφηγητής προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε έναν κόσμο όπου ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά οι άλλοι έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε φορά όποιον αδύναμο βρεθεί μπροστά τους. Τα άλογα του Ορέστη Φιωτάκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε όλη την επικράτεια λόγω των ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας με το 112 να ηχεί συνεχώς. Τώρα για τις τελευταίες εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος ο Μιχάλης Λεγάκης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα?
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα, με αρκετά πύρινα μέτωπα να υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο. Ήδη έχει χύσει το 112 για την εκκίνηση του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά υπάρχει και όμως στο ξηρονόμι Βιωτίας. Επίσης, πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, όπου και εκεί επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ και εκεί υπάρχει 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Φίχτη προς το Άργος. Ενώ την τελευταία ώρα έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στη Χινίτσα Αργολίδας, εκεί επιχειρούν επίσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενώ πριν λίγα λεπτά ήχησε το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων για την απομάκρυνσή τους από την περιοχή της Χινίτσας προς το Πόρτο Χέλι. Όσον αφορά τώρα την πυρκαγιά στο Ρέθινο, αυτή τη στιγμή δίνεται μεγαλύτερη βάση στην Αγία Παρασκευή, ενώ η πυρκαγιά στον Ασώματο είναι υπό έλεγχο. Κλείνοντας, όπως είπες και στη Βάνα, με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όλες οι μονάδες της πυροσβεστικής στήθονται σε κατάσταση μέχρι επιχειρησιακής ετοιμότητας.
1: Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνελήφθη εργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου. Το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε. Για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρομετεωρολογική περίοδο με θυελλώδεις ανέμους και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, προειδοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος. Όπως είπε, το κυριότερο πρόβλημα έως και το Σάββατο θα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένουμε από την Κυριακή. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 μάλιστα, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο Δήμος Αθηναίων, που καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου. Απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του εκάστοτε πλοιάρχου, εκτός από εκείνα που φεύγουν για Αργοσαρονικό, τα οποία εκτελούνται προς το παρόν κανονικά. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμάνια. Σε εξέλιξη έλεγχη της αστυνομίας μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα δύο διπλανά κτίρια, στα οποία στεγάζονται το Γαλλικό Προξενείο και το ΕΒΕΑ, στην οδό Ακαδημίας 6 και 7 αντιστοίχως. Και τα δύο κτίρια έχουν εκενωθεί. Αποκλιμάκωση της ένταση που επικράτησε νωρίτερα στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από ομάδα Τούρκων κρατούμενων, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα 5 ως αντίδραση στη μεταγωγή ομοεθνούς τους, ο οποίος πρόκειται να απελαθεί. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που ετήθηκε το ΠΑΣΟΚ, σε σύνολο 288, 157 βουλευτές υπερψήφισαν επί της αρχής του το νομοσχέδιο, ενώ 131 στις αντιπολίτευσεις το καταψήφισαν. Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του, υποστήριξε κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας πως η μόνη λύση στον υπάρχοντα κατακερματισμό είναι η προωθούμενη μεταρρύθμιση. Για εμπορευματοποίηση ενός δημόσιου αγαθού όπως το νερό και υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στον Αθήνα 984, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταγγέλλοντάς την για παραβίαση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας στον ΟΤΑ βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό από το ΠΑΣΟΚ, που δεσμεύεται να επιστρέψει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και τους παραγωγούς, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν στο Δήμο, από τρέχοντα ζητήματα όπως είναι η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Δήμαρχο Αθηναίων. Από την πλευρά του, ο κύριος Δούκας υπογράμμισε: είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά των κομμάτων. Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε με αφορμή συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου, που τόνισε μεταξύ άλλων: ωραίο να πουλάει εντιμότητα ο Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά. Απαντώντας η Ελλάς στην Άννα Διαμαντοπούλου, αφού σημείωσε ότι τα οικονομικά του κόμματος βασίζονται στους εθελοντές και τα μέλη του, ανέφερε: ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου.
3: Στους 98 και 3.
4: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αθήνα 984.
6: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε τα μας πάθη στο μικρόφωνο του σταθμού η Ελευθερία Κουμάντου. Η πιο δύσκολη μέρα είναι η σημερινή, με ανέμους που θα φτάσουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, οι ρηπές του ανέμου. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι από χθες. Και χθες δύσκολη μέρα, σήμερα ακόμα πιο δύσκολη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν πάρα πολύ δυνατοί έως και αύριο το μεσημέρι, με φαινόμενα εξασθένισης προς την Κυριακή. Στη Βιωτία είναι το νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει ακόμα η φωτιά στην Κρήτη. Και οι οδηγίες είναι προφανώς να μην κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά. Στη Βιωτία βλέπουμε ότι εξετάζεται η απομάκρυνση κόσμου από την θάλασσα, όπως έγινε και στην Κρήτη. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Πάνος Αργύρης, η Καλλιόπες Λενίδου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στέλνοντας mail στο 984onair@gmail.com, να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984.

0: Είδαμε λοιπόν το μεγάλο μέτωπο που είναι σε εξέλιξη ακόμα στην Κρήτη από προχθές. Είχαμε την απώλεια δύο πυροσβεστών. Είδαμε το φοινικό δάσος της Πρέβελης να γίνεται στάχτη. Να διασχίζει όλο τον ομό Ρεθύμνου η φωτιά, από ψηλά να φτάνει μέχρι τον νότο. Δύσκολες πολύ οι συνθήκες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη, είναι επικεφαλής της ΕΔΕΑΚ, των Εθελοντών Διασωστών Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης. Κύριε Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Πώς είναι η κατάσταση σήμερα, τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι Σιτία. Να ξεκαθαρίσουμε, δεν είμαι στο Ρέθυμνο. Όσον αφορά τώρα τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε εμείς χτες και προχτές, οι συνθήκες όσον αφορά τον άνεμο είναι πάλι ακραίες. Έχουμε έντονο άνεμο και αυτό ήταν που πυροδότησε και το μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς που ξεκίνησε από νότια της Σιτίας, ένα χωριό λέγεται Αγία Τριάδα, και γρήγορα πήρε πολύ μεγάλες
0: διαστάσεις. Μα ο άνεμος είναι αυτός που εμποδίζει, δηλαδή δεν μπορούν ούτε τα αέρια ούτε να την ελέγξετε.
1: Δεν υπήρξαν λοιπόν εναέρια μέσα, διότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα. Εμείς καταγράψαμε ρηπή και 140 χιλιόμετρα.
0: 140.
1: Ακριβώς, ρηπή. Και γρήγορα κατευθύνθηκε νότια, όπως σας είπα, προς το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, που είναι εκεί κοντά περίπου στα 3 χιλιόμετρα, και έφτασε ακριβώς στα όρια του εργοστασίου, αλλά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών και του προσωπικού του εργοστασίου, που γνωρίζουν οι άνθρωποι πολύ καλά τι να κάνουν, εκπαιδευμένοι, διαθέτουν και τα ανάλογα μέσα, αποτράπησαν τα χειρότερα. Τώρα, ο άνεμος είναι καθοριστικός παράγοντας, διότι άλλαζε κατευθύνσεις συνεχώς, και γύρω στις 10 το βράδυ είδαμε ότι απειλεί τον οικισμό Γούδρα, ένα οικισμό 300 κατοίκων, και έπρεπε να βγει, να αρχίσει το 112, να προειδοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους, πράγμα το οποίο το κάναμε και εμείς, πήγαμε πόρτα-πόρτα με τη Ντουντούκα, ενημερώσαμε όλους τους ανθρώπους, και μετά από περίπου μισή ώρα δόθηκε εντολή για εκένωση του οικισμού. Μέσα σε 20 λεπτά καταφέραμε και εκενώσαμε τον οικισμό. Είχαμε υπόψη

0: μας και κάποιους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, μην σας τα που λέω εγώ. Η φωτιά για κάποιο λόγο άλλαξε κατεύθυνση λόγω του ανέμου και τελικά δεν κινήθηκε προς τον οικισμό. Αλλά παρέμεινε πάλι μεγάλο μέτωπο που τελικά κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τη θέσουν υπό έλεγχο νωρίς το πρωί. Να πούμε ότι κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Mm-hmm. Τραυματίστηκαν τρεις πυροσβέστες και ο ένας, μπορώ να πω, ήταν σε μια δύσβατη περιοχή που κλήθηκε η ομάδα μας να
1: επιχειρήσει για να μπορέσει να τον βοηθήσει.
0: Γιατί χρειαζόταν και εξειδικευμένος εξοπλισμός για τη μεταφορά του. Και πράγματι αυτό έγινε με την ομάδα της δικιά μας, 15 άτομα, βοήθησαν και οι πυροσβέστες και τον μεταφέραμε στο ασθενοφόρο που περίμενε και να τον παραλάβει, τον διακορμήσει στο νοσοκομείο Σιτίας.
1: Μάλιστα. Θέλω λίγο να παραμείνουμε λίγο στις δύσκολες συνθήκες, γιατί αυτό μας δίνει και την εξήγηση στο γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα η πυρκαγιά και γιατί δεν μπορούν να παρεύουν περαιτέρω οι άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι για την κατάσβεσή της. Είναι οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Το έντονο
1: που φέρνουν ξηρασία έτσι κι αλλιώς, οπότε πιο...
0: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από την αρχή και να σας πω ότι είμαστε ο πιο ξηροθερμικός νομός της Κρήτης. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έχουμε και τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά. Δεν έχουμε δάση, έχουμε όμως χαμηλή βλάστηση, που και η χαμηλή βλάστηση όταν αρχίζει να καίγεται, ειδικά όταν επικρατούν συνθήκες έντονες ανέμου, μπορεί να μεταπηδήσει άνετα και να προηγηθεί, ας πούμε, της φωτιάς, του μετόπου δηλαδή, και να μεταπηδάει 50 και 100 μέτρα μακριά, ανάλογα, όπως σας είπα, τις ανεμολογικές συνθήκες. Λοιπόν, το ανάγλυφο, ο έντονος άνεμος και το μεγάλο μέτωπο είναι αυτά τα οποία είναι τα αρνητικά, ας πούμε.
1: Δεν έχετε εικόνα πώς ξεκίνησε.
0: Κοιτάξτε, τώρα εγώ δεν μπορώ να σας...
1: Καλά, τον ακριτικό της πυροσβεστικής θα το κάνει αυτό, είναι προφανώς. Όχι, λέω, αν ακούσατε κάτι, αν υπάρχει ήδη κάποιο πόρισμα που δεν το ξέρουμε εμείς αυτό.
0: Και να ακούσουμε...
1: Όχι, είπα, αν υπάρχει και πόρισμα που μπορεί εμείς ακόμα να μην το ξέρουμε αυτό.
0: Θα το βγάλει το ακριτικό της πυροσβεστικής, αυτό, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά κάνει εντύπωση ότι ξαφνικά όλη η Κρήτη και εγώ ήταν. Σχεδόν όλη η Κρήτη, παντού μέτωπα φωτιάς. Και δεν θα... μόνο για την Κρήτη, θα πω για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή περιμένανε όλοι αυτοί, λέμε, αν είναι θέμα εμπρισμών, πότε θα φυσήξει έντονος άνεμος για να βάλουν φωτιά. Προφανώς εκεί καταλήγουμε όλοι. Γιατί δεν το κάνανε τις προηγούμενες μέρες? Αν υποθέσουμε ότι ήταν κάποια αστοχία, κάποιες κολόνες, λέω τώρα, γιατί δεν πήρε φωτιά όταν είχαμε συνθήκες
1: άπνοιας? Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, γιατί όλα συμβαίνουν όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες ανέμου. Τώρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του και νομίζω όλοι βγάζουμε, καταλήγουμε σε ίδια συμπεράσματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ελπίζω να μην χρειαστεί να επιχειρήσετε ξανά.
0: Είμαστε πάντως εντυμότητα, να ξέρετε, όλη η ομάδα πάλι. Να σας πω ότι ανήκουμε επιχειρησιακά στην πολιτική προστασία. Mm-hmm. Είμαστε κάτω από την ομπρέλα της πολιτικής προστασίας.
1: Πόσα άτομα είστε στην ομάδα σας?
0: Είμαστε 47 εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα μέλη.
1: Για που επιχειρείτε σε όλη την Κρήτη, έχετε βάση τη Σιτία?
0: Η βάση είναι η Σιτία, αλλά mm-hmm. όπου χρειαστεί, όπου μας δοθεί εντολή να συνδράμουμε, το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και εκτός Ελλάδος, αν χρειαστεί.
1: Εύχομαι να μην χρειαστεί.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Να χρειαστεί να είστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Εσείς καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη λιγάκι να δούμε τι νεότερα έχουμε από τα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Ελευθερία. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, ακόμα πιο δύσκολη.
0: Βάσει των μετεωρολόγων, είναι η πιο δύσκολη η σημερινή με τους πολύ πολύ ισχυρούς ανέμους που θα υπάρχουν και υπάρχουν ήδη έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, Ελευθερία, και άμα εξαιρέσει και σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό, είχαμε και ρηπές 122 χιλιόμετρα την ώρα, ακόμα και στην Πεντέλη. Άρα και στην Αττική κάνουν εμφάνισή τους οι έντονοι άνεμοι. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει ήδη χύσει το 112 για την εκκίνωση του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι και επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Να πούμε ότι υπάρχει και δεύτερο μέτωπο στη Βιωτία, είναι στην Ξηρονόμη. Εκεί πέρα και εκεί πέρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύο μέτωπα σε απόσταση το ένα με το άλλο γύρω στα 10 με 15 χιλιόμετρα. Τώρα, επίσης υπάρχει πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας. Εκεί επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει χτυπήσει το 112 για την εκένωση της περιοχής και των κατοίκων προς το Άργος. Ενώ και την τελευταία ώρα έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για μια πυρκαγιά στη Χοινή της Αργολίδας. Εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρα 2 ελικόπτερα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Λίγο πριν τις 1 η ώρα, στις 1 παρά 20 για την ακρίβεια, εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων είναι στην περιοχή της Χοινίτσας προς το Πόρτο Χέλι. Εκεί πέρα ρίχνει μεγάλο βάρος η πυροσβεστική υπηρεσία. Επιπλέον, στο Ρέθινο αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργό το μέτωπο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ υπάρχει πυρκαγιά στο Μάρα της Βρετανίας. Είναι μια δύσκολη μέρα, γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολικής Προστασίας όλες οι μονάδες της πυροσβεστικής να τεθούν σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, ότι θα πέσουν οι άνεμοι, αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι δεν πρόκειται να πέσουν πριν από αύριο το μεσημέρι και καλύτερα τα πράγματα θα είναι την Κυριακή. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα προλάβουν οι άνδρες που επιχειρούν να τις περιορίσουν εγκαίρως πριν γίνουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές και πριν κινδυνεύσει οποιοδήποτε, είτε πολίτης είτε άνθρωπος που επιχειρεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμόπολης είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.
5: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
6: Η της τοπικής αυτοδιοίκησης κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στον Αθήνα 984, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 27 και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, η άνεμη βόρει, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου.
7: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη νέα, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε ντάμε σπαθή στο μικροφωνό του σταθμού, Ελευθερία Κουμάντου. Πάμε λίγο να δούμε τις συνθήκες που επικρατούν. Έχουμε πει ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Μάλιστα, μας είπε, ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Δασκαλάκη, που είναι στους εθελοντές διασώστες της Κρήτης, ότι κατέγραψαν χθες ρηπές στη Σιτία που έφταναν και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Να δούμε λίγο για το πώς μπορούν να σβήσουν αυτές τις φωτιές και αν μπορούν να σβήσουν με ανθρώπινη παρέμβαση τελικά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρο, ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να μας εξηγήσετε λίγο τις συνθήκες. Βλέπουμε ότι είναι με πολύ ένταση φωτιά, πολύ δύσκολη ανθρώπινη παρέμβαση, τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν και γιατί υπάρχει κυματισμός στη θάλασσα για να πάρουν νερό, αλλά και γιατί δεν τους επιτρέπεται από τις ρηπές του ανέμου να πετάξουν έτσι όπως επιτρέπεται, έτσι όπως πρέπει να πετάξουν πάνω από τη φωτιά. Τι κάνουμε?
1: Προσέχουμε.
0: Πριν εννοείται, πρόληψη.
1: Βεβαίως, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος σχετικά με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο αυτές τις μέρες στη χώρα μας, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη. Και πράγματι έχουμε πάρα πολύ δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Το γνωρίζαμε, αυτό ήταν δεδομένο. Έχουμε πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους ήδη από προχθές, από Τετάρτη. Θα συνεχίσουμε με αυτό το πολύ ισχυρό μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Και έπεται στη συνέχεια μια περίοδος που η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, οπότε θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η εφλεκτότητα. Σε όλη αυτή την εξίσωση βάλτε ότι είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου, οπότε η βλάστηση κουβαλάει στην πλάτη της, στη μνήμη της, να το πω πολύ απλά, τις θερμοκρασίες των προηγούμενων 2-3 μηνών, την απουσία βροχοπτώσεων εκεί πέρα που δεν έβρεξε καθόλου μέσα στο καλοκαίρι, τις γενικά υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και αν δεν ήμασταν στις συνθήκες καύσωνα, και μπορείτε να καταλάβετε για το πόσο επικίνδυνες είναι οι συνθήκες. Ωστόσο, όλο αυτό που περιγράφουμε είναι η σκηνή που στείνει ο καιρός για τη φωτιά. Το αν θα ανεβεί το έργο της φωτιάς και αν θα καταλήξει να είναι μια καταστροφή, είναι δυστυχώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ατομική ευθύνη σε ένα μεγάλο βαθμό. Αρκετές από τις πυρκαγιές έχει ακουστεί ότι ξεκινήσανε από εργασίες με τροχούς. Στη Θεσσαλονίκη θα θυμίζω ότι ξεκινήσαν από τσιγάρα που πετάχτηκαν. Το δίκτυο του ηλεκτρισμού φαίνεται ότι έχει παίξει και αυτό ένα ρόλο. Επομένως, πέρα από τον καιρό που είναι ούτως ή άλλως δύσκολος, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε πολύ περισσότερο στο κομμάτι του να μην ξεκινάμε τη φωτιά. Γιατί αν την ξεκινήσουμε, είναι δεδομένο ότι δύσκολες συνθήκες.
0: Έτσι, όλοι έχουμε την αλαζονία του, εγώ προσέχω και εγώ δεν θα προκαλέσω τίποτα.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, γι' αυτό το λέω σε τόσο έντονο ύφος. Αυτή η νοοτροπία που έχουμε, του δεν θα συμβεί σε μένα ή εγώ ξέρω και προσέχω, θα πρέπει να πάψει. Αν δεν πάψει, θα είμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι μέχρι να καεί και το τελευταίο δέντρο, να θρηνούμε και ανθρώπινες ζωές και να θρηνούμε περιουσίες και να θρηνούμε και το φυσικό περιβάλλον. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, στα εγγόνια μας θα αφήσουμε καμένη γη. Ναι, έχουμε πλέον την κλιματική αλλαγή, ναι, έχουμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα και για να μην ξεκινάνε οι πυρκαγιές και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να διαχειριστούμε το τοπίο στο επίπεδο της πρόληψης πλέον, ώστε να μην φτάνουμε καλοκαίρι όπου οι συνθήκες είναι ούτως ή άλλως φιλικές για τη φωτιά, να την κυνηγάμε και να παλεύουμε να αποτρέψουμε θανάτους, να προστατεύσουμε περιουσίες, να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Μακάρι αυτό να συνέβαινε και να συμβεί από εδώ και πέρα τουλάχιστον. Πάντως, τις συνθήκες αυτές δύσκολα νομίζω τις έχουμε αντιμετωπίσει ξανά με τόσο ισχυρούς άνεμους.
1: Όχι. Ναι, είναι πάρα πολύ ισχυρός ο άνεμος αυτή τη στιγμή, ειδικά στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου που έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους. Ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι οι φωτιές αυτές με αυτές τις εντάσεις ανέμου δεν μπορείς να τις σταματήσεις στην κεφαλή τους, κατά μέτωπο δηλαδή. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές
0: δεν μπορείς να σταθείς μπροστά τους με τη μάνικα δηλαδή και
1: ακριβώς,
0: να ρίχνεις νερό για να
1: ακριβώς
0: το καταλάβουν.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και το επισημαίνω αυτό για να διαλύσουμε λίγο και το μύθο που έχουμε οι περισσότεροι, ότι θα πρέπει το πυροσβεστικό σώμα με αυταπάρνηση να μπει μπροστά από τη φωλιά και να το σταματήσει. Είναι επικίνδυνο. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Είδα ένα βίντεο από τις φωτιές αυτές. Που εκεί που υποτίθεται. Που, καλά, ήταν τεράστιες οι φωτιές. Δηλαδή, το ύψος της φωτιά φαινόταν πολύ μικρά ανθρωπάκια μπροστά, ας πούμε, στη φωτιά φαίνονταν οι πυροσβέστες. Ξαφνικά έρχεται μία ρηπή ανέμου και αλλάζει εντελώς την κατεύθυνση. Και εκεί που φυσούσε αντίθετα από τους. Η καγιά ήταν αντίθετα. Ήταν σαν να ήταν πίσω της οι πυροσβέστες. Γύρισε και ίσα που πρόλαβαν οι άνθρωποι να φύγουν και δεν εγκλωβίστηκαν.
1: Ακριβώς. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση, όπως πολύ ωραία την περιγράψατε, εμπεριέχει επίσης μέσα και τον κίνδυνο πολύ μεγάλο για κυλιδώσεις, να πεταχτούν δηλαδή κάφτρες και να ξεκινήσει μια εστία μπροστά από το κυρίως μέτωπο και να παγιδευτούν όσοι βρίσκονται εκεί. Επομένως, θα πρέπει, ξαναγυρνάω στην αρχή, για να μην φτάνουμε στο σημείο να τα συζητάμε αυτά, τα οποία λίγο έως πολύ είναι αυτονόητα. Ότι όταν φυσάει τόσο πολύ η φωτιά θα τρέχει γρήγορα και θα υπάρχει όλος αυτός ο κίνδυνος, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να δουλέψουμε ώστε να μειώσουμε τις ενάρξεις και μέσα στο χειμώνα να δουλέψουμε ώστε να διαχειριστούμε το τοπίο της χώρας. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Και πάμε γρήγορα μέχρι, συγγνώμη, μέχρι τη Βιωτία, γιατί εκεί έχουμε το νέο μεγάλο μέτωπο που καλείται να αντιμετωπίσει τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουν εκδοθεί 112 για εκενώσεις. Έχουμε μαζί μας τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Κύριε Ντασιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε τι κατάσταση βρίσκεται η περιοχή?
1: Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στον Άγιο Βασίλειο.
0: Mm-hmm. Εκεί διάβασα πριν από λίγο ότι απειλούνται σπίτια.
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εδώ και μισή ώρα, διαδικασία εκένωση του πληθυσμού με πλωτά μέσα, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής, ιδιωτικά. Ήδη έχουν μεταφέρει πολύ κόσμο, είναι συγκεντρωμένος και πολλοί κόσμος στο λιμάνι.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί
1: η φωτιά έχει κλείσει όλες τις...
0: Έχει κλείσει τις διόδους διαφύγης της προσβάσης, ναι, από πάνω, μάλιστα.
1: Είναι μια τεράστια φωτιά, αυτό το μέτωπο, μια τεράστια φωτιά, χωρίς δυνατότητα εναέριων μέσων, γιατί πνέουν σφοδροί άνεμοι και ακόμα και ούτε να πετάξουν μπορούν, ούτε καν να γεμίσουν από τη θάλασσα που έχει πολύ κυματισμό. Mm-hmm. Παρεμποδίζονται ακόμα από τον κυματισμό και τα σκάφη προσπαθούμε να μεταφέρουμε τους πολίτες. Υπάρχει άγχος, ανησυχία στον κόσμο, κλάματα, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, λογικό, δεν είναι κανονική συνθήκη αυτή τώρα, προφανώς.
1: Έχουμε συγκεντρώσει τον πληθυσμό εδώ και τον κατευθύνουν προς τα σκάφη.
0: Πόσος κόσμος είναι, κύριε Δασιώτη?
1: Είναι περίπου στο λιμάνι, μαζέψουν περίπου 250 με 300 άτομα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι μας που περνάνε σπίτι-σπίτι, μην τυχόν έχουν κάποιοι μέσα, είναι αγκύπουροι.
0: Τα πλωτά μέσα υπαρκούν για να μεταφέρουν τον κόσμο?
1: Τα πλωτά μέσα υπαρκούν. Εδώ στο λιμάνι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ασφαλείς όλοι. Πέρα του καπνού που είναι πολύ πυκνός, δεν υπάρχει κίνδυνος να φτάσει η φωτιά στο σημείο αυτό. Ωστόσο υπαρκούν τα σκάφη, κάνουν τη διαδρομή, τους πηγαίνουν προς την παραλία της Λιβαδόστρας, όπου εκεί τους περιμένουν λεωφορεία για να τους μεταφέρουν αλλού. Είναι μια πολύ πολύπλοκη επιχείρηση αυτό που κάνουμε, γίνεται συνδεδεγμένα με τα άγχη όλων μας, με τους φόβους όλων μας και με τις ανησυχίες και όλα αυτά που mm-hmm. είναι αντιληπτά, καταλαβαίνετε, δεν είναι μια...
0: Η πυροσβεστική είναι στο σημείο, είναι στην αρχή του χωριού.
1: Η πυροσβεστική είναι σε ένα τεράστιο μέτωπο, αβοήθητη από εναέρια μέσα. Ευχόμαστε πραγματικά να μην έχουμε, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Βέβαια, όλοι αυτό θέλουμε, να μην κινδυνεύσει κανένας.
1: Να μην κινδυνεύσει κανένας σε ένα μέτωπο με ανεξέλεκτο και ένα μέτωπο που δεν υπάρχει υποστήριξη εναέρια.
0: Έχετε εικόνα πότε ξεκίνησε η φωτιά, κύριε Ντασιώτη?
1: Φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 9.30, κάπου εκεί πρέπει να ξεκίνησε. Mm-hmm. Είχαμε και έχουμε ακόμα στη σημεία ένα δεύτερο επίσης μεγάλο μέτωπο που πέρασε μέσα από χωριό καίγοντας κάποιες εγκαταστάσεις, ευτυχώς όμως όχι ανθρώπους, την ξηρονομή και κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο στην Αλική, στον Κορινθιακό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σήμερα η Βιωτία δυστυχώς χτυπιέται αλίπητα από τις φωτιές.
0: Έχει πολύ δυνατό αέρα και εκεί, έτσι, γι' αυτό δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα αέρα.
1: Είναι σφοδρότατοι και αλλάζουν κατευθύνσεις διαρκώς, στροβιλίζονται, μεταφέρουν τη φωτιά σε απίστευτα μεγάλες αποστάσεις. Είναι μια κατάσταση η οποία ανθρωπίνως είναι αδύνατο να την ελέγξει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Με τα μέσα που διαθέτουμε, χωρίς ένα αέριο, επαναλαμβάνω, που δεν μπορούν να
0: πετάξουν. Είπαμε, τα αέρια με τέτοιους ανέμους δεν μπορούν ούτε τη θάλασσα να προσεγγίσουν για να γεμίσουν, ούτε να επιχειρήσουν να κάνουν ρήψεις. Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, από αύριο, μπορεί και από σήμερα, οι αδειούχοι του Αυγούστου να αρχίσουν να φεύγουν προς τον τόπο των καλοκαιρινών διακοπών, αν αυτό επιτρέπεται βεβαίως από τις καιρικές συνθήκες και από όλες τις υπόλοιπες συνθήκες που διαμορφώνονται από τις πυρκαγιές. Παρόλα αυτά, όποιος φύγει θα πρέπει να προσέξει να φτάσει και στις διακοπές του ασφαλείς, αλλά και να επιστρέψει με ασφάλεια. Και αυτό το λέμε γιατί πολλά είναι τα τροχαία που σημειώνονται. Κάθε χρόνο μιλάμε για αυτό, από την προετοιμασία του αυτοκινήτου μέχρι τη συμπεριφορά την ως οδηγή, ως συνεπιβάτες, ως πεζή ακόμα αν θέλετε σε ορισμένες περιοχές. Έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σχεδόν παραδοσιακά τέτοιες μέρες κάθε χρόνο, κυρία Μιλωνά, ευχαριστούμε πολύ και φέτος που είστε μαζί μας.
1: Γιατί φέτος, κυρία Κουμάντου, για το ενδιαφέρον σας και τη φιλοξενία.
0: Όλο τον Αύγουστο τρέχετε θερινές εκστρατείες ενημέρωσης.
1: Ακριβώς, κυρία Κουμάντου, εδώ και αρκετά χρόνια τώρα, γιατί τον Αύγουστο, ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, κορυφώνονται τα τροχαία. Αν δούμε και τα νούμερα, τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία γίνονται
0: σε επαρχιακούς δρόμους.
1: Στους επαρχιακούς δρόμους, αλλά γίνονται και κυρίως τους μήνες από τον Ιούνιο του Σεπτέμβριο με αποκορύφωμα τον Αύγουστο. Mm-hmm. Είναι πολλοί άνθρωποι που χάνονται στον δρόμο, συμπολίτες μας αλλά και ξένοι που έρχονται να επισκεφτούν την όμορφη χώρα μας. Γι' αυτό και εμείς είμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην πολιτεία, με αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης και με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και μέσα από τις μεγάλες οθόνες που σε όλη την Αττική θα προβάλλονται τα μηνύματα. Και μέσα από τα μηνύματά μας, τα ραδιοφωνικά και τα τηλεοπτικά που μεταδίδονται από το Εθνικό, με την έκδοση του ΕΣΟΡΟΥ, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για να φτάσει το μήνυμα παντού, για να ενισχυθεί η πρόληψη και η υπεύθυνη οδική και οδηγική συμπεριφορά στα πλαίσια της, στο πλαίσιο της καλλιέργειας μιας κουλτούρας οδικής ασφάλειας που το Ινστιτούτο 20 χρόνια τώρα προσπαθεί.
0: Να δούμε λίγο πιο στοχευμένα ποιες είναι οι καμπάνιες οι φετινές.
1: Να δούμε. Καταρχήν να πούμε ότι ξεκινάμε με την καμπάνια σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Enjoy visiting Greece, stay safe on the road. Απολαύστε τα ταξίδια σας στην Ελλάδα με ασφάλεια στο δρόμο. Γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι οι άνθρωποι χαλαρώνουν περισσότερο, η ζέστη επηρεάζει τους οδηγούς, άρα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, ακόμα περισσότερο προσεκτικοί στο δρόμο. Και μέσα στις μεγάλες τις προθήκες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκεί που έρχονται, που φτάνουν σε αυτές τις αφήξεις αλλά και στο πάρκινγκ, υπάρχουν αυτά τα μηνύματα ώστε να βάζουμε στο μυαλό των ξένων και των επισκεπτών, των ταξιδιών, αυτών που ταξιδεύουν γενικότερα, με έναν άμεσο και εικαστικά ελκυστικό τρόπο τα μηνύματα, για να τους βάζουν στο μυαλό να προσέχουν, επιδεικνύοντας την ίδια υπευθυνότητα που και στις οδικές μετακινήσεις, αν λάβουμε υπόψη μας ότι και οι αεροπορικές μετακινήσεις είναι πλέον ασφαλείς. Άρα λοιπόν, ένα μήνυμα είναι αυτό, γιατί όπως είπαμε, τη θερινή περίοδο χάνονται πολύ στο δρόμο. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή την περίοδο, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία καμπάνια. Η άλλη μας καμπάνια, που είναι στα μέσα υπαίθριας ψηφιακής επικοινωνίας, για να μην κάνουμε διακοπές από τις διακοπές μας και καταλήξουμε σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο υγείας, και εκεί τα μηνύματα.
0: Άκουσα ένα ραδιοφωνικό μήνυμα τέτοιο, να ξέρετε, που λέει: πω, θα είναι άλλο ένα μήνα στο κρεβάτι, και τελικά κατέληξε να είναι ένας τραυματίας, έτσι, από τροχαία.
1: Ναι, αυτό λοιπόν, για να μην κάνουμε διακοπές από τις διακοπές μας και επισκεπτόμαστε μέρη που δεν θα θέλαμε να δούμε, να απολαμβάνουμε τις ομορφιές της χώρας μας και όχι να τρέχουμε στα κέντρα υγείας, σε ιατρία, σε νοσοκομεία. Αυτό είναι το μήνυμα που μας βοήθησε με τα εικαστικά και η Newtos Laboratory και προβάλλονται στις οθόνες, στα ψηφιακά μηνύματα. Και επίσης, να πούμε ότι έχουμε και τη στήριξη της πολιτείας, έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την καμπάνια μας αυτή την καλοκαιρινή στα outdoors. Επίσης έχουμε και το Υπουργείο Τουρισμού που είναι κοντά μας και προβάλλει την εκστρατεία αυτή με το Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών. Και έχουμε και τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους που με διακριτικό τίτλο έλαστρων, οι ελληνικές υποδομές και όλοι με διόδια, που έχουν στηρίξει τη δημιουργία αυτής της καμπάνιας ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά που μεταδίδεται από το Εθνικό Συμβούλιο με την έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Για να ενισχύσουμε την πρόληψη και να περάσουμε μηνύματα στους συμπολίτες μας, γιατί η θερινή περίοδος συνδέεται με ξεκούραση, με ταξίδια και με όμορφες στιγμές, αλλά χαρακτηρίζεται και από αυξημένες μετακινήσεις και συνεπώς και αυξημένο κίνδυνο να προκληθούν τροχαία συμβάντα. Γι' αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων ενημέρωσης, να φτάσει το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και επισκέπτες, και χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα μέσα. Να πούμε ακόμη ότι και οι ζέστη και οι καύσωνες των τελευταίων χρόνων βλέπουμε ότι ενισχύουν την πρόκληση των τροχαίων. Και εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να προσέξουμε. Αυτό πώς το εξηγούμε? Γιατί η ζέστη επηρεάζει τις γνωστικές και τις ψυχοκινητικές λειτουργίες του οδηγού.
0: Και προκαλεί και εκνευρισμό.
1: Προκαλεί ακριβώς εκνευρισμό, επιβραδύνει το χρόνο αντίδρασης, κούραση, υπνηλία, γίνονται πιο ευαίσθητοι οδηγοί και πιο επιθετικοί. Ακόμα και η έντονη ηλιακή ακτινοβολία κουράζει, και αν δούμε και τις αντανακλάσεις και τον αντικαταπληκτισμό στον δρόμο, περιορίζεται η ορατότητα. Και υπάρχουν έρευνες που έχουν αναδείξει αυτό το ζήτημα, ότι σε ημέρες με ψηλές θερμοκρασίες ο κίνδυνος των θανατηφόρων αυξάνεται. Γι' αυτό και μάλιστα έχουμε και κάποια ένα άρθρο σήμερα στον Τύπο για το θέμα αυτό, γιατί η ζέστη επηρεάζει όλους τους οδηγούς ανεξάρτητα από την εμπειρία τους. Ξέρετε, πολλοί λένε εγώ είμαι καλός οδηγός, είμαι έμπειρος, αλλά
0: δευτερόλεπτα χρειάζονται.
1: Δευτερόλεπτα χρειάζονται ακριβώς, και γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα με επαρκή ενυδάτωση, χρήση σωστά να ρυθμίζουμε σωστά τον κλιματισμό με 22 με 24 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητο, να φροντίζουμε να γίνεται ο αερισμός του οχήματος πριν από την εκκίνηση, στάσεις σε μεγάλες διαδρομές, σε κάποιο σημείο σκερό, για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Και βέβαια, κυρία Κουμάντου, να μην ξεχνάμε πως δεν αφήνουμε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένα οχήματα.
0: Με κλειστά τζάμια, ούτε για λίγα λεπτά. Έχετε δίκιο απόλυτα.
1: Για λίγα λεπτά.
0: Επισημάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιλανά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι και καλή επιστροφή για όλους μας.
0: Να είμαστε καλά, να μετρηθούμε ξανά και να είμαστε όλοι εδώ.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

είχαμε σπαθεί τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάντο. Στο Ιωνίχο ήταν ο Πάνος Αργύρης. Η Καλλιόπια Σλενίδου ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Ακολουθεί η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου. Εμείς θα το πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: Ευζήν. Η ποιότητα σου.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Βοηθά σημαντικά την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, ενώ συμβάλλει και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη του διαβήτη. Από την άλλη πλευρά, το πιο αργό και χαλαρό περπάτημα επιβαρύνει λιγότερο τις αρθρώσεις και θεωρείται ιδανικό για άτομα που έχουν ενοχλήσεις στα γόνατα ή στους γοφούς. Επιπλέον, ένας περίπατος διάρκειας έως και μίας ώρας μπορεί να μειώσει το στρες και να βοηθήσει τον οργανισμό να καίει περισσότερο λίπος. Οι ειδικοί προτείνουν συνδυασμό διαφορετικών ρυθμών μέσα στην εβδομάδα με εναλλαγή γρήγορων και πιο χαλαρών διαδρομών. Το σημαντικότερο, όπως τονίζουν, είναι να ακούμε το σώμα μας και να προσαρμόζουμε την ένταση στις δυνατότητές μας.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Αλήθεια, ποιος μπορεί να τα βάλει με τη μανία της φύσης? Θυελώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τις τελευταίες ώρες και την Αττική. Στην Υπαντήλη έφτασαν το πρωί και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Το πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου τροφοδοτούν ακατάπαυστα οι πρωτόγνωρες ρηπές του ανέμου. Το νέο φαινόμενο, φωτιές τεράστιες έκτασης και έντασης, αποδεδειγμένα πλέον δεν αντιμετωπίζεται με τα παραδοσιακά μέσα πυρόσβεσης. Συνεπώς η διαχείρισή τους απαιτεί ριζικό ανασχεδιασμό, με έμφαση στην πρόληψη, ζώνες ασφαλείας στα δάση και προσαρμογή με χρήση νέας τεχνολογίας. Πώς θα συμβεί αυτό όταν οι πόροι κατευθύνονται κατά κόρον στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, όταν δασεργάτες προσλαμβάνονται με το σταγονόμετρο και όταν από τη δασοπυρόσβεση έχουν μείνει εκτός οι δασικές υπηρεσίες που αποδυναμώθηκαν ενώ είχαν εξειδικευμένη γνώση του δασικού οικοσυστήματος. Φορτωμένα με καύσιμα ύλη τα δάση μας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρή ατμόσφαιρα και τους θυελώδεις ανέμους, είναι σαν έτοιμα από καιρό να παραδοθούν στην πύρινη λέλαπα. Η μάχη είναι άνηση, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Ας επιδείξουμε τουλάχιστον εγρήγορση, πρόληψη και προσαρμογή στις ακραίες συνθήκες που δυστυχώς ορίζονται ως η νέα κανονικότητά μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λεμπερόπουλος, Καλλιόπια Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Μένονται και σήμερα τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, κρισιμότερο αυτό της Βιωτίας όπου ήχησε το 112 σε Ξηρονομή και Καλαμάκι. Εντολή εκένωσης πριν από λίγο διαθαλάσσεις του οικισμού Άγιος Βασίλειος. Σε εξέλιξη μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς επίσης σε Χινίτσα και Φίχτη Αργολίδας. Χωρίς τη σύνδρομη εναέριων μέσων ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο που παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Στην Αγία Παρασκευή εστιάζουν τις προσπάθειες τους τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνελήφθη αργά χθες βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΒΒΕ Ρεθύμνο. Πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης στο Αγρίνιο, η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου άνθιπο πυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή Αγερανού Λακωνίας. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας λόγω θυελωδών ανέμων και αύριο η Αττική, σε αυξημένη επαγρύπνηση ο Δήμος Αθηναίων που καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στη διάθεση των δημοτών και το 1595. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του τομέα κλιματικής κρίσης του ΠΑΣΟΚ και αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος ένα Παστρατεία. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και τα καθημερινά προβλήματα της πρωτεύουσας στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό, υπογράμμισε ο κ. Δούκας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ελλάς Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων με αφορμή η συνέντευξη σήμερα της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ωραίο να πουλάει εντυμότητα ο κύριος Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά. Τα οικονομικά του κόμματος βασίζονται στους εθελοντές και τα μέλη του. Η απάντηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ζητάμε συγγνώμη, προσθέτει από την κυρία Διαμαντοπούλου, που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η Ισπανία στέλνει στρατό στη Θέουτα, την οποία επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα μέσα σε 24 ώρες από το Μαρόκο. Απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελωδών ανέμων από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από αυτά για τον Αργό Σαρονικό, που εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια-ανατολική έως 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά του νομού, θερμοκρασία από 24 έως 32 με 33 βαθμοί Κελσίου. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα δίνει και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα σε Βιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα, ενώ σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη σήμερα. Συνεχίζονται σε κάθε περίπτωση προσπάθεια για την οριοθέτησή της χωρίς τη συμμετοχή εναέριων μέσων λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου ο Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης.
1: Η κατάσταση σήμερα εδώ στο πεδίο είναι καλύτερη, παρόλο που οι ανεμολογικές συνθήκες είναι οι ίδιες με τις προηγούμενες μέρες. Νωρίς το πρωί καταγράφηκαν μεγάλες εντάσεις ανέμων. Από εκεί πέρα επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Δεν έχουμε ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προσπαθούν να οριοθετηθεί απόλυτα η φωτιά. Τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν δυστυχώς ούτε σήμερα. Είχαμε ζημίες σε φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, ζημίες σε κτίρια, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις. Όλα αυτά ήταν στο διάβα της φωτιάς. Από εκεί πέρα η καταγραφή θα γίνει και μέσω του Κοπέρνικου, στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί και θα αποτυπωθεί η περιοχή που έχει καεί, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και θα καταγραφούν και ζημίες και από τις υπηρεσίες των Δήμων και της περιφέρειας. Είχαμε απώλειες δύο πυροσβεστών, οι οποίες χαρακτήρισαν και ως καταστροφική τη φωτιά. Γίνανε συντεταγμένες απομακρύνσεις πάρα πολλές και προχτές και χτες. Ευτυχώς με τον καλό σχεδιασμό και με τη δύναμη του οποίου είναι όλα καλά. Η πλειοψηφία γύψε τα καταλήμματά τους, στις οικίες τους. Όπου χρειαστεί βοήθεια θα το κάνουμε και ελπίζω να είναι το τελευταίο.
0: Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες, το δυσκολότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι αυτό της Βιωτίας, όπου εκενώνονται οικισμοί. Δύσκολη επίσης η κατάσταση στην Αργολίδα. Στις δύο περιοχές τα μέτωπα είναι μεγάλα, ήχησε νωρίτερα το 112. Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, πολλαπλά είναι τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Το πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή την ώρα είναι στη Βιωτία και ιδιαίτερα η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εκένωσης τόσο από διαθαλάσσεις όσο και από τον χωματόδρομο που υπάρχει στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε τώρα εδώ ότι η εκένωση γίνεται τιμηματικά με 10 οχήματα κάθε φορά, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος εγκλωβισμός του κόσμου. Παράλληλα, η εκένωση διαθαλάσσης γίνεται προς την περιοχή Λιδαβόδο-Στρά. Εκεί περιμένουν τα λεωφορεία του Δήμου προκειμένου να παραλάβουν τους κατοίκους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, παραμένει ενεργό το άλλο μέτωπο στη Βιωτία, στην περιοχή Ξηρονόμη, όπου επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου της ΕΔΑΤΗΣ ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Να πούμε εδώ ότι και εδώ έχει αρχίσει το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής του Ξηρονόμη να πάνε προς την Ελοπιά, να απομακρυνθούν προς την Ελοπιά. Στην περιοχή τώρα του Καλαμακίου Θήβας επιχειρούν επίσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα,
0: η κατάσταση είναι
2: πολύ δύσκολη.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό έχουν πάει και ενισχύσεις.
0: Άρα λοιπόν, πριν πάμε στην Αργολίδα, συνοψίζοντας, να πούμε ότι το δυσκολότερο μέτωπο ενεργό αυτή τη στιγμή είναι στην Βιωτία. Έχουμε 3 σημεία τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο και στις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Στον Άγιο Βασίλειο, όπου είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα εκένωση του οικισμού και διαθαλάσσεις με πλωτά μέσα, όπως μας προανέφερες. Στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Είναι αυτές οι 3 περιοχές όπου η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης μαθαίνουμε ότι στην Αργολίδα δίνεται μάχη από την πυροσβεστική στην περιοχή Χινίτσα. Μιχάλη.
2: Ακριβώς, είναι στην περιοχή Κινήσα, όπου εκεί ζητάνε την εκένωση των κατοίκων να πάνε προς το Πόρτο Χέλι. Ενώ σημαντικό μέτωπο στην Αργολίδα είναι και λίγα λεπτά πριν τις 2 είναι για τη φωτιά που υπάρχει στην περιοχή Φίχτη, στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Mm-hmm. Εκεί έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το 112 είχε λίγο πριν τις 2, ειδικότερα στις 2 παρά 20, και καλεί τους κατοίκους που υπάρχουν, που μένουν στην περιοχή Μπόρσας, να πάνε προς το Κουτσοπόδι. Να πούμε ότι ο αέρας που φυσάει αυτή την ώρα, οι άνεμοι στις περιοχές είναι ισχυροί, είναι δυνατοί. Μόνο να πούμε ότι σήμερα το πρωί ο μετεωρολογικός σταθμός της Πεντέλης έγραψε ρηπές 150 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα φαντάζεσαι, Κατερίνα, ότι όσο πηγαίνουμε προς τα υπηρετικά της χώρας, ακριβώς.
0: Γίνεται ακόμα δυσκολότερα. Συνεπώς έχουν απέναντί τους, εκτός από τα πύρινα μέτωπα και τους πολύ ισχυρούς ανέμους αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να μας μεταφέρεις, Μιχάλη, τα νεότερα και από την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στο Ρέθυμνο. Ακούσαμε και το ηχητικό νωρίτερα από τον Αντιπεριφερειάρχη. Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη σήμερα. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο φόβος αναζωπήρωσης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εστιάζουν σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
2: Ακριβώς, Κατερίνα. Οι περισσότεροι πέφτουν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο, ενώ για αυτόν τον λόγο έχουν μείνει 270 πυροσβέστες και επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Δεν υπάρχει το μεγάλο πύρινο μέτωπο που υπήρχε τα προηγούμενα 24 ώρα, mm-hmm. αλλά λόγω του φόβου του αέρα και των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, έχουν μείνει εκεί πέρα ισχυρές πυροσβέστες. Για το φόβο των αζωπηρώσεων.

0: περιλαμβάνεται και αύριο μέσα σε αυτόν, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, Μιχάλη.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Πριν λίγα λεπτά έγινε επίσημος ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου. Η Αττική και τμήματα της Εύβοιας βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμίδα του χάρτη και αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε αυτή την κατηγορία, να πούμε, Κατερίνα, ότι μια πυρκαγιά που ενδέχεται να εκδηλωθεί μπορεί να λάβει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και για να μην μπορεί η πυροσβεστική να τη θέσει υπό έλεγχο άμεσα. Γι' αυτό το λόγο, αύριο είμαστε σε κατηγορία 5 σε κατάσταση συναγερμού.
0: Και ο Δήμος Αθηναίων, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, καλεί τους πολίτες έως και την Κυριακή να απόσχουν από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά και βεβαίως να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων στο 1595. Ο Μιχάλης Λεγάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά και στον οικισμό Φλόκα Αχαΐας, όπου οι άνεμοι έχουν ευτυχώς εκεί πάση ελαφρώς, με αποτέλεσμα να επιχειρούν εν αέρια μέσα, όπως δήλωσε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά όχι ελεγχόμενα. Και οι ζημίες είναι σε δραστική έκταση, τεράστια έκταση. Και στον οικισμό Φλόκα έχουμε κάποιες καμένες εγκαταστάσεις σταυλικές. Δεν γίνει αποτίμηση πλήρης, βέβαια, μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η φωτιά και επιχειρούν και τα εναέρια και τα επίγεια μέσα. Απλώς είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά μη ελεγχόμενα ακόμα. Από τις 6.30 και μετά που επιχειρούν τα εναέρια μέσα, έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
3: Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.
2: Βέβαια κινδύνευσαν, γιατί ήταν περικύκλωση τον οικισμό. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε κάποιο σοβαρό γεγονός πέρα από ένα γεγονός που είχε αναπνευστικά προβλήματα ο άνθρωπος, αλλά αντιμετωπίστηκε. Μπορούσαμε να έχουμε πολλά χειρότερα, απλώς δεν έγινε κάτι και σε αυτό συνέδραμε πάρα πολύ καλή έτσι, διαχείριση των επίγειων μέσων των πυροσβεστών, αλλά και η τύχη, μπορώ να σας πω, γιατί άλλαξε και ο αέρας φορά και γλιτώσαμε τα χειρότερα.
3: Ποιο ήταν το πιο κρίσιμο σημείο επικινδυνότητας που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε?
2: Το ότι η φωτιά έμπαινε μέσα στον οικισμό του Φλόκα. Έφτασε στις παρυφές, έκλειψε τα σπίτια, έτσι. Και αυτό ήταν περικυκλωμένο. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που εν τέλει καταφέραμε να μην υπάρχει μια συνέπειες σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή. Είναι μεγάλος ο αέρας, μεγάλη δύναμη του αέρα και μπορεί να έχουμε αλλαγές κάποια στιγμή που μιλάμε.
3: Σε σπίτια μπήκε η φωτιά?
2: Δεν μπήκε μέσα σε σπίτια, πλην μιας ακατοίκητης κατοικίας, κάποιων σταυλικών εγκαταστάσεων, αλλά αποτίμηση δεν έχει γίνει ακόμα. Είμαστε ακόμα σε κατάσταση επιχειρησιακή, οπότε δεν μπορώ να με ασφαλίσει αυτό που σας λέω. Ζώα όχι δεν κάηκαν, από ό,τι έχω σαν πρώτη πληροφορία. Καλλιέργειες φυσικά και δασικές εκτάσεις μεγάλες.
0: Οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν έως και αύριο το μεσημέρι, με μικρή ωστόσο εξασθένηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως δήλωσε ο Θοδωρής Γιάνναρος, φυσικός πυρομετεωρολόγος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
4: Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρομετεωρολογικά περίοδο. Έχουμε αυτές τις ημέρες ενισχυμένους βόρειους ανέμους πάνω από το Αιγαίο, τα ανατολικά, υπηρετικά και τμήματα της Πελοποννήσου και ταυτόχρονα από την Κυριακή περιμένουμε να ξεκινήσει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Η βλάστηση αυτή τη στιγμή κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τις υψηλές δηλαδή θερμοκρασίες, ακόμη και αν δεν ήταν στα όρια του καύσωνα, την απουσία γενικών βροχοπτώσεων. Συνεπώς είναι πάρα πολύ εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Αν πρέπει να πούμε κάτι, αυτό είναι να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι αδιανόητο με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα να ξεκινούν πυρκαγιές από εγκληματική αμέλεια. Επειδή κάποιος χρησιμοποίησε τροχό, επειδή κάποιος μπορεί να ρίξει πυροτεχνήματα από ένα τσιγάρο ή οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, περιμένουμε να διατηρηθούν ισχυροί και θυελώδεις μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Από εκεί και έπειτα θα υπάρξει μια μικρή εξασθένηση Σάββατο και Κυριακή. Ταυτόχρονα με αυτή τη μικρή εξασθένιση των βορείων ανέμων θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Με τα σημερινά διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι έως περίπου τις 10 Αυγούστου θα είμαστε σε ένα διάστημα με υψηλότερες των φυσιολογικών θερμοκρασίες κατά 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μετά τους βοριάδες, όταν θα υποχωρήσουν, θα μπούμε σε μια κατάσταση όπου η εφλεκτότητα της βλάστησης θα ανέβει ακόμα πιο πολύ. Θα είναι ακόμη πιο εύκολο να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς. Γι' αυτό απαιτείται η μέγιστη προσοχή από όλους και συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις που υπάρχουν.
0: Και στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, γραμματέα του τομέα κλιματικής κρίσης και ανθεκτικότητας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος 1 Αποστρατεία. Κύριε Χάλαρη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπασκλείου.
0: Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα.

0: Ακούγαμε το ρεπορτάζ νωρίτερα που μας έδωσαν οι συνάδελφοι και τον πυρομετεωρολόγο. Όλοι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να ομολογήσουμε ότι οι συνθήκες είναι πράγματι ακραίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ισχυρές ρηπές των ανέμων. Πραγματικά αναρωτιέμαι, κύριε Χάλαρη, ποιοι μηχανισμοί κατάσβεσης θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε τέτοια πρωτόγνωρα δεδομένα από όρια όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε της κλιματικής κρίσης.
1: Εντάξει, τις φωτιές όμως δεν τις βάζει η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση βέβαια δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο. Είναι η νέα καθημερινότητα της χώρας. Άρα οι ακραίες συνθήκες, οι ταυτόχρονες πυρκαγιές, οι αναζωπυρώσεις, οι μεταβολές του ανέμου, η απειλή σε οικισμούς που είναι κοντά σε δάση, σε διάφορες υποδομές όπως είδαμε τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ρεύματος στην Πάρο και στο φυσικό περιβάλλον. Γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε πλέον ως έκτακτες εξαιρέσεις. Άρα έχουμε ένα νέο κανόνα στον οποίο οφείλει η πολιτεία να είναι οργανωμένη πριν από την κρίση και όχι να είναι παρούσα μετά την εκδήλωσή της. Αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι πήραμε μετεωρολογικές συνθήκες, πολύ σωστά υπόθηκαν, είναι δυσκολότερες. Θα έχουμε ισχυρότερους ανέμους, θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία, θα μεταβάλλονται γρήγορα τα μέτωπα και ο μηχανισμός μας βρίσκεται συνέχεια ξανά και ξανά να δίνει μάχες υποποίηση και μάλιστα ακολουθώντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς αντί να την προλαμβάνει με επαρκή προετοιμασία, κοινή επιχειρησιακή εικόνα και προληπτική διάταξη των δυνάμεων. Άρα, ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο πρέπει να αλλάξουμε το δόγμα μας, πρέπει να πάμε σε αλλαγή παραδείγματος και πρέπει να είναι αυτό που λέμε ανθεκτικότητα, θέλουμε ισόρροπη επένδυση στην πρόληψη και στην καταστολή.
0: Κύριε Χάλαρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας αναφέρετε και έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει συνέχεια από ποια κυβέρνηση βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Διότι όπως προαναφέρατε, η κλιματική κρίση δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αρχίσει ήδη και βιώνουμε με ορατές επιπτώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι μόνο. Συνεπώς, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις ακραίες συνθήκες οι οποίες πια θα τείνουν να γίνουν η κανονικότητά μας.
1: Καταρχάς, εγώ θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας, γιατί ξέρετε, είναι ένα εθνικό ζήτημα και τα λεφτά που χαλάμε, που απαιτούνται, για να το πω λίγα και δεν είναι χαλασμό, που απαιτούνται για την αποκατάσταση μετά από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, ειδικά στην Ελλάδα, μας στοιχίζει 7 φορές περισσότερο από ό,τι στοιχίζει η αποκατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα κανένας δεν είναι εκατομποιημένος από αυτούς που παίρνουν τα χρήματα, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο, τον έχουν καταστραφεί περιουσίες, χώροι εργασίες κτλ. Άρα. Πρέπει να αφενός είναι ένα θέμα το οποίο είναι οριζόντια διακομματικό και ξέρετε κάτι, σαν Πασόκ κίνημα αλλαγής έχουν, λέμε ότι τα τελευταία 7 χρόνια ήρθαν 7 σχέδια νόμου που είναι νόμοι αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ουδέποτε ζητήθηκε ουσιαστικά και το τονίζω το ουσιαστικά η άποψή μας έτσι ώστε να συναποφασίσουμε το πολιτικό έτσι ένα εθνικό ζήτημα για το πώς πρέπει να αλλάξει και να γίνει ένα σύγχρονο ισχυρό σύστημα πολιτικής προστασίας. Η λογική όλων των υπουργών ήταν take it or leave it. Εμείς αυτό φέραμε, αν θέλετε ψηφίστε, αν δεν θέλετε δεν το ψηφίζετε. Άρα νομίζω ότι πλέον υπάρχει εκτενή εμπειρία. Ξαναείπα, θέλουμε να μοιραστεί το ποσό, ας το πούμε λιγάκι έτσι, να είναι 50% πρόληψη, 50% καταστολή.
0: Ενώ τώρα είναι πώς είναι, κύριε Χάλαρη.
1: Κοντά στο 80% καταστολή, 20% πρόληψη.
0: Να ετεροβαρές, πολύ.
1: Είναι πολύ ετεροβαρές. Θέλουμε ουσιαστικά, η λογική ποια είναι. Οι πόροι πρέπει να κατευθύνονται έγκαιρα στη μείωση της διακινδύνευσης. Παραδείγματος χάρη, να διαχειριστούμε καλύτερα την καύση μήλη, όχι όπως έγινε με το αντινέρο. Πεταχτήκαν λεφτά χωρίς να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να φτιαχτούν σωστές αντιπυρικές ζώνες, να γίνει συντήρηση των δασικών δρόμων. Να φτιάξουμε ειδικά σχέδια για να προστατεύσουμε τις ζώνες μίξης δάσους που βρίσκονται και οι οικισμοί κοντά. Και βέβαια και στην προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών. Η αλλαγή παραδείγματος, η αλλαγή κουλτούρα χρειάζεται. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα που πρέπει να φτιάξουμε για το πυροσβεστικό σώμα, για την πολιτική προστασία. Και τι εννοώ. Θέλουμε θεσμοθέτηση νέου συστήματος διοίκησης κρίσεων. Αυτό που λέγεται Instant Command System, το ελληνικό Instant Command System, που να έχει κοινό υπηρεσία δόγμα, σαφείς ρόλους, ενιαία ορολογία.
0: Άρα μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που την κρίσιμη ώρα κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα.
1: Ναι, κοινά πρωτόκολλα ενεργοποίησης, πλήρη διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων. Είναι πράγματα τα οποία είναι απλά μεν.
0: Αλλά δεν είναι δεδομένα.
1: Δεν είναι δεδομένα. Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Κύριε Χαλαρή, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, γιατί και το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει σε συζητήσεις τη γνώμη σας. Από το 1998 έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες από τις δασικές υπηρεσίες στην πυροσβεστική για την κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση μας. Παλιότερα είχαμε και την αγροφυλακή, η οποία προσέφερε μεγάλο έργο, διότι ήξερε την τοπική κοινωνία και μπορούσε να ενεργήσει καλά στο επίπεδο της πρόληψης, το οποίο αναφέρεται, η οποία ως γνωστόν εδώ και δεκαετίες έχει καταργηθεί. Θεωρητικά η πυροσβεστική υπήρχε για να επεμβαίνει στις αστικές πυρκαγιές και όχι στις δασικές. Αυτό πώς το κρίνετε εσείς? Μήπως θα πρέπει να υπάρχει μια αναδιανομή ρόλων και εκεί?
1: Όταν έγινε το 1998 υπήρχαν άλλα προβλήματα. Τι εννοώ? Δεν είχαμε αποτελεσματικό σύστημα πάλι κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών από το σύστημα που υπήρχε εκείνη την περίπτωση που είχε την ευθύνη η δασική υπηρεσία. Mm-hmm. Οπότε τότε η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να πάει σε μια αλλαγή δόγματος. Η πραγματική εικόνα είναι ότι την πρώτη τετραετία, μας το πω 1998-2002,
0: ναι,
1: δεν κατάφερε, μάλλον δεν ήταν αρκετά έτοιμο το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί πέρα όμως, mm-hmm, με τις εκπαιδεύσεις, με την εμπειρία και όλα αυτά, έχει γίνει, θα έλεγα, expert την κατάσταση των δασικών πυρκαγιών. Παρόλο ότι έχουμε περάσει μεγάλες κρίσεις με τραγικά νεκρούς.
0: Ναι.
1: Τώρα, στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα πάντρεμα ανάμεσα.
0: Ένα μεικτό σύστημα.
1: Ένα πάντρεμα, ουσιαστικό πάντρεμα της δασικής υπηρεσίας και του πυροσβεστικού σώματος, έτσι ώστε αυτό είναι η διαλειτουργικότητα, οι κοινές εκπαιδεύσεις, κοινό σύστημα προειδοποίησης, κοινή συνεργασία.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε πριν 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ δασικής υπηρεσίας και πυροσβεστικού σώματος, αλλά θέλει μια περαιτέρω επικαιροποίηση, να δούμε πώς έχει προχωρήσει, πού δουλεύει, πού δεν δουλεύει. Ξέρετε, τώρα έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στο πυροσβεστικό σώμα, ενώ από εξοπλισμό, από ανθρώπινους πόρους. Οπότε όλα αυτά δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε ένα καθεστώς το οποίο.
0: Όχι, αλλά χρειαζόμαστε και ανθρώπους που να έχουν γνώση και δασικές υπηρεσίες, οι οποίες να θωρακίζουν αρκετά τα δάση και γνωρίζοντας καλύτερα το δασικό οικοσύστημα, υπό αυτή την έννοια.
1: Το δασικό οικοσύστημα, οι τοπικοί πυροσβέστες το γνωρίζουν. Τώρα, τι αποδεικνύεται στην πράξη? Ότι όταν έχουμε πάνω από 3-4 παράλληλα συμβάντα στην επικράτεια, το σύστημά μας δεν αντέχει να το διαχειριστεί.
0: Ναι, μεγάλα. Και μεταβαίνουν πυροσβέστες από άλλα σημεία για να συνδράμουν που δεν γνωρίζουν το τοπικό οικοσύστημα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εδώ έχουμε τεχνολογία. Η τεχνολογία, όλα τα οχήματα έχουν πάνω GPS, έχουν συστήματα που μπορούν να τους καθοδηγήσουν σε οποιαδήποτε περιοχή. Αυτό είναι για το κομμάτι της τεχνολογίας. Αλλά έχουμε το άλλο παράδοξο. Ενώ τα οχήματα έχουν GPS και τα λοιπά, οι πυροσβέστες δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν ασυρμάτους πανελλαδικής εμβέλειας. Δεν μπορούν να δουλέψουν σε διάφορες περιοχές.
0: Εννοείται ότι δεν υπάρχει ενδοεπικοινωνία.
1: Σωστά. Οι περισσότερες επικοινωνίες γίνονται με τα κινητά τηλέφωνα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί και τελικά ακόμα μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί λύση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σε μέλλοντα χρόνια. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια μετά τη λήξη του συστήματος τέτρα για την Αττική, το οποίο το πυροσβεστικό σώμα και άλλες υπηρεσίες, αλλά μιλάμε για αυτούς που διαχειρίζονται τώρα την κρίση των δασικών πυρκαγιών, βρίσκονται με χαμηλής ποιότητας επικοινωνίες.
0: Ναι, και είναι κομβικό σημείο αυτό, κύριε Χαλαρή.
1: Η επικοινωνία είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να έχεις ενημέρωση και σωστή επικοινωνία.
0: Ναι. Τώρα, κλείνοντας, ό,τι αφορά τα ντρόν, γιατί έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται, μπορούμε ακόμη πιο εντατικά να τα χρησιμοποιήσουμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι οπαδός της χρήσης της τεχνολογίας, και όταν ήμουν και υπηρεσιακός παράγοντας, είχα παλέψει αρκετά για να μπουν στο επιχειρησιακό έργο του πυροσβεστικού σώματος. Τα ντρόνς έχουν και αυτά τους περιορισμούς τους αυτή τη στιγμή. Είναι η διάρκεια πτήσης, είναι πάνω από συγκεκριμένα μποφόρ, δεν μπορούν να πετάξουν. Αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Προφανώς τα χρειαζόμαστε, προφανώς θέλουμε να έχουμε εικόνα, προφανώς θέλουμε να μεταφέρουν κατασβεστικό υλικό. Ξέρετε, γίνεται τεράστια έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα αξιοποιηθούν τα ΣΜΙΑ, τα ΜΙΑ πατρωμένα εναέρια μέσα, τα ντρόν. Είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά ακόμα μένουν πολλά θέματα να λήξουν. Δηλαδή, προφανώς είναι ο χρόνος πτήσης, δεν έχουν τεράστιο χρόνο πτήσης αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι πολύ καλά όμως στο να εντοπίσουν
0: σε πολύ αρχικό στάδιο.
1: Σε πολύ αρχικό στάδιο να εντοπίσουν την πυρκαγιά, να εντοπίσουν και μετά να δώσουν την έγκαιρη ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τώρα το επόμενο βήμα θα ήταν να μεταφέρουμε και κατασβεστικό υλικό, να είχαν την επάρκεια και να πηγαίνουν και να χτυπάνε κατευθείαν.
0: Στοχευμένα.
1: Αυτό σας το λέω γιατί το δουλεύω σε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που είμαι επιστημονικά υπεύθυνος. και μας το ζητήσανε για να το χρησιμοποιήσουμε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
0: Ναι, γιατί όχι εδώ, μας το ζητάνε έξω και εδώ όχι. Θέλω να πω ότι αυτά όλα τα στοιχεία τα οποία τα δεδομένα μας μεταφέρεται είναι κομβική σημασίας για την έγκαιρη και την πρόληψη της πυρκαγιάς, διότι αν ξεφύγει αυτό ήταν, είναι τόσο μεγάλες σε ένταση και έκταση που μετά δεν τι θα σέβονται.
1: Δύο, ένα, να έχουμε φτιάξει ανθεκτικά συστήματα και τη στιγμή που θα χαλάσει και θα ξεκινήσει ποτέ να την εντοπίσουμε γρήγορα και να επέμβουμε γρήγορα. Μετά δυστυχώς αν πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις, η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε.
0: Που βλέπουμε σήμερα. Κύριε Χάλαρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του τομέα κλιματικής κρίσης και ανθεκτικότητας του ΠΑΣΟΚ, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία. Συνεχίζουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου με το βλέμμα στραμμένο στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αλλά και στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μεγάρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Για να ακούσουμε τη σχετική στοιχομηθεία Μητσοτάκη Δούκα.
2: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά όταν αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε νομίζω την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο, γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σας συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά, να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
0: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ήταν μια συνάντηση σε κλίμα θεσμικό, θα λέγαμε, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την ανάγκη του συντονισμού μεταξύ της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και κυρίως τόσο για να υλοποιηθούν μια σειρά από μεγάλα έργα αναπτυξιακής υποδομής, αλλά και για να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών στην πρωτεύουσα. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δούκας έθεσε ακριβώς αυτό το θέμα των υποδομών στον Πρωθυπουργό. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Αθηναίων για τις σχολικές υποδομές, προκειμένου να ανασκευάσει τα σχολεία της Αθήνας. Του έθεσε τα προβλήματα ο κύριος Δούκας στον Πρωθυπουργό που έχουν ανακύψει με την Αττικό Μετρό και κυρίως με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Κυψέλη με τις πολυκατοικίες που είχαν τα σοβαρά προβλήματα, αλλά και γενικότερα τις υποδομές του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος πλέον, όπως τόνισε και ο κύριος Δούκας, δεν είναι μόνο ότι είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας σε πληθυσμό, πλέον υποδέχεται και εκατομμύρια τουρίστες σε καθημερινή βάση, Φέβαια. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τις υποδομές του, οι οποίες πολλές εξ αυτών χρειάζονται εξυγχρονισμό. Τέλος, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο κύριος Δούκας έθεσε και το θέμα της αύξησης του κόστου ενέργειας για τους Δήμους, μετά την υπέρογη αύξηση των τιμών της ενέργειας, που και αυτό το έθεσε και στον κύριο Λιβάνιο, προϋποθέτει να ενισχυθούν οι Δήμοι από τον κρατικό υπερπολογισμό με επιπλέον χρήματα προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολύ μεγάλες ανάγκες που δημιουργούνται. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού τις ακούστηκαν τα περισσότερα από τα θέματα. Αναμένουμε να δούμε και τις περισσότερες πληροφορίες που θα βγουν στις επόμενες ώρες από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Παναγιώτη, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, που χθες μετά το πέρας του τελευταίου υπουργικού εν ώψη θερινής ανάπαυλας, ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ζητώντας από τα στελέχη της κυβέρνησης να παραμείνουν σε γρήγορση και να συνεχίσουν το έργο τους κανονικά.
4: Ακριβώς, Κατερίνα, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει αυτή την αναφορά, ενώ εφόσον είχαν κλείσει οι κάμερες, όπως λέμε, όχι στην εισηγητική του ομιλία, αλλά μετέπειτα στους υπουργούς τους είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Τους είπε να επιταχύνουν το κοινωνικό, το κυβερνητικό έργο, να παραδώσουν έργο από τα πολλά θέματα που είναι ανοιχτά τόσο σε υπουργεία όσο και σε μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα που έχουν χρηματοδοτηθεί και από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ υπήρξε και παρένεση προς τους υπουργούς, θα λέγαμε και εντολή μέσα σε εισαγωγικά,
0: ναι,
4: να υπάρχουν περισσότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις, περισσότερες εμφανίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο για την προβολή του κυβερνητικού έργου, όσο πολύ περισσότερο και για την στήριξη και υπεράσπιση των κυβερνητικών πρωτοβουλειών σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, στα 6.000 ευρώ το χρόνο αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρθησε. Για να τον ακούσουμε.
5: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά φορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ την πλασιάση. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς συνεχίζεται η κόντρα Ελλάς-Χαριλάου Τρικούπη μετά και τη χθεσινή ανταλλαγή ανακοινώσεων για τα οικονομικά των κομμάτων. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Είχαμε συνέχεια αργά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα το πρωί κάτι μας λέει αυτό, εν πάση περιπτώσει.
6: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση και έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει και μια αλλαγή στρατηγικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, εγκαταλείπει τη μονομέτωπη επίθεση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και
0: όπου υπάρχουν προκλήσεις, τα απαντώνται με λίγα λόγια.
6: Ακριβώς. Πράγματι, και σήμερα είχαμε μια βαρισίματη παρέμβαση από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, με εχμές πάλι στο ίδιο πνεύμα, δηλαδή με ερωτήματα για το πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Απάντησε στην κυρία Διαμαντοπούλου η Ελλάς, η αριστερή συμπαράταξη, λέγοντας ότι υπάρχει το σύστημα του ενός δις, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, υπάρχει Ελλάς που γεννήθηκε πριν δύο μήνες. Εξηγεί η Ελλάς ότι στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του κόμματος. Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και γύριστα, λέει, των τραπεζών που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους, και υπάρχει η Ελλάς που, όπως αναφέραμε, μόνο μέσα από την καμπάνια για τη στήριξη που προσφέρεται από τα μέλη και τους φίλους του. Ζητάμε συγγνώμη, λέει η Ελλάς, από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπήρξε πάλι απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα. Ο τίτλος αυτής της ανακοίνωσης φέρει τον τίτλο «Ο κύριος Τσίπρας κάνει ριμπράτ την αγκαλιά με τα συμφέροντα». Όπως εξηγεί η Χαριλάου Τρικούπη, δια της μευτικής, μετά από 24 ώρες το κόμμα Ελλάς απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους. Τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωνε ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κύριος Τσίπρας, λέει η Χαριλάου Τρικούπη, από την τσέπη του. Ενδιαφέρουσα μετατόπιση. Φαίνεται πάντως πως είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τα μέλη τους για να καλύπτουν τόσο μεγάλο κόστος κάθε μήνα, καθώς όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων γίνεται αυστηρά από φυσικά πρόσωπα και όχι εταιρείες με ονομαστικές εισφορές του ΑΦΜΗ. Κάθε δωρητής δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 20.000 ευρώ το χρόνο. Μετά τα πρώτα 500 ευρώ, τα υπόλοιπα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης. Δεν προβλέπεται ακόμα και για το κόμμα Ελλάς χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων θεωρημένων από τη Βουλή κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. οι πολίτες, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη νέα σκληρή ανακοίνωσή του, μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος Ελλάς και το πόθεν έσχεση των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας κάνει rebranding με τα συμφέροντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση σε αυτή τη νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, αλλά αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, Γιώργο, είναι ότι αυτή η κόντρα μάλλον θα συνεχιστεί καθοδόν προς τις εκλογές, με το ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να ταυτίσει την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με συμφέροντα και αδιαφάνεια, την ΔΕ Ελλάς να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με ένα παλαιοκομματικό χρεοκοπημένο σύστημα, ταυτίζοντάς το με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι, και η γραμμή της Χαριλάουτρ Κούπ τώρα, γιατί έχει σημασία ότι συνεχίζει τον πόλεμο με τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι τα δάνεια της Χαριλάουτρ Κούπ είναι όλα καθαρά, αποπληρώνονται, είναι όλα στο φως, ενώ οι αιχμές που αφήνει για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ενισχύεται από μη διαφανείς πηγές, αυτό λέει ουσιαστικά. Και επίσης, επειδή θέτουν ερωτήματα από την Ελλάς για αυτό το ζήτημα, κάνει και κάτι άλλο το ΠΑΣΟΚ στην τελευταία του ανακοίνωση. Καλεί τον κύριο Τσίπρα, αν έχει απορίες σε σχέση με το δανεισμό του ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου και ο κύριος Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
6: Βλέπουμε ότι μπαίνουν, βάζουν στο κάδρο και αυτή
0: τη διάσταση.
6: Και αυτά τα δύο πρόσωπα μέσα από αυτή τη διάσταση.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Κατζηγιάννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και αδιούχων του Αυγούστου, σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο θα πούμε καλό μήνα, με αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ και ακυρώσεις, καθυστερήσεις δρομολογίων στα λιμάνια λόγω θυελλωδών ανέμων. Νεκτάριε, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έξοδος με τεμποδίων για τους αδιούχους του Αυγούστου. Αύριο, όπως είπες πολύ σωστά, είναι πρώτη του μήνα και όσοι είναι για το πρώτο κύμα αδιούχων του Αυγούστου φεύγουν από σήμερα. Όσοι όμως έχουν επιλέξει να φύγουν για θαλάσσεις, μάλλον ατύχησαν. Και αυτό γιατί από Λαύριο και Ραφίνα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων από εχθές και θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Από τον Πειραιά υπάρχει, κανονικά γίνεται η κίνηση, πλην όμως με ευθύνη των πλοιάρχων. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν και δρομολόγια τα οποία έχουν ματαιωθεί, γιατί ο πλοίαρχος του πλοίου δεν ανέλαβε την ευθύνη για να ξεκινήσει για να λύσει κάβους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί να έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά πολλά άτομα τα οποία ταξίδευαν προς Κυκλάδες. Αναβλήθηκαν κάποια δρομολόγια, ματαιώθηκαν κάποια δρομολόγια, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στον Πειραιά, καθώς δεν υπήρχε εναλλακτική λύση για να φύγουν προς τον προορισμό τους. Έχουν πληρώσει για προκαταβολές για τα ξενοδοχεία που θα μείνουν και οπωσδήποτε αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μετακίνησης. Όπως είπα, για τα υπόλοιπα λιμάνια είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Αργά το απόγευμα θα αποφασιστεί τι θα γίνει για αύριο σχετικά με τα ακτοπλοεία και τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Αναμένεται ίσως κάποια πτώση των ανέμων που θα βοηθήσει τα πλοία να λύσουν κάβους. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από τις εθνικές οδούς τώρα, να πάμε πρώτα απ' όλα στα ΚΤΕΛ, όπου τα λεωφορεία φεύγουν με απόλυτη πληρότητα. Έχουν αυξηθεί μάλιστα και τα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση. Είναι περισσότερα κατά 10% σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, Σπύρος Χαλκιάς, ναι.
7: Πολύ ωραία. Στα ΔΕ διόδια είναι χιλιάδες τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν περάσει και από την προς την Κόρυθο αλλά και προς την Λαμία. Δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις, εκτός μια μικρή ανάσχεση παρατηρούνται στους σταθμούς των διοδίων, κυρίως στην Ελευσίνα αλλά και στις Αφίδρες, μέχρι να εξυπηρετηθούν όγκος των οχημάτων ο οποίος φεύγει. Υπολογίζεται ότι μέχρι το βράδυ θα έχουν φύγει και από τις δύο οδούς πάνω από 60.000 αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα, Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Για να πάμε λοιπόν και στο Σπύρο Χαλκιά να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Παρουσιάζουν φέτος ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτυπώνουν και τις αλλαγές στις συνήθειες των Ελλήνων ταξιδιωτών. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Καθιαρίνα. Όπως το λες ακριβώς, είναι λιγότερες ημέρες, περισσότερα τριήμερα. Αυτό είναι και που αλλάζει την κατάσταση. Οι ταξιδιώτες δεν έχουν κόψει λοιπόν τα ταξίδια τους, αλλά μείωσαν τις ημέρες διαμονής. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στα κτέλ κατά από τις Παρασκευές, ειδικά και τα Σαββατοκύριακα, κάνοντας το τριήμερο. Καθώς ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται για σύντομες αποδράσεις, αντί για παραδοσιακές διακοπές που είχαμε πριν από αρκετά χρόνια, 2 και 3 και παραπάνω εβδομάδων. Φέτος έχουμε λοιπόν μια στροφή στην υπηρετική Ελλάδα κιόλας, λόγω της ακρίβειας, και αποτελεί και την οικονομικότερη εναλλακτική λύση εξαιτίας λοιπόν, Κατερίνα, του υψηλού κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αλλά και των καυσίμων. Ο κόσμος προτιμάει να πάει με το κτέλ και ειδικά να προς τους υπηρετικούς προορισμούς και να κάνει βέβαια και συνδυαστικές μεταφορές. Πολλοί επιλέγουν το κτέλ μέχρι απέναντι λιμάνια, όπως η Κυλλήνη, η Ιγουμενίτσα και η Λευκάδα, για να μειώσουν τα έξοδα. Ενώ να πω ότι οι δημοφιλέστεροι φέτος προορισμοί, βέβαια και άλλες χρονιές, αλλά φέτος περιλαμβάνει πολύ την υπηρετική Ελλάδα. Έχουμε και στην Πελοπόννησο, στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στο Αίγιο δηλαδή, Μεσσηνία, Καλαμάτα, όλη η Πελοπόννησος. Η Ήπειρος και το Ιόνιο, που πάνε Ιωάννα, Πρέβεζα, Άρτα, Ιγουμενίτσα, και καθώς και συνδυαστικά δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου, την Κέρκυρα, την Κεφαλιόν, τη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο. Επίσης και στη Δυτική Ελλάδα, το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, και εκεί αποτελεί μαγνήτη για τον περισσότερο κόσμο που ταξιδεύει για τις διακοπές του. Δυτική Ελλάδα, όπως είπαμε, το Λακαρνανία και Ναύπακτο και Μεσολόγγι, και η Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Να σου πω, Κατερίνα, όμως, ότι πάνω από 200 με 230 αναχωρήσεις την ημέρα μόνο από τον Κηφισό, είναι οι ημερήσεις αναχωρήσεις αγγίζουν και ξεπερνούν αυτόν τον αριθμό τις ημέρες αιχμής, προκειμένου ουσιαστικά να εξαπαιτηθούν περισσότεροι από 20 έως και 25.000 επιβάτες. Έκτακτα δρομολόγια, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος, ανά δεκάλεπτο για όλους τους δημοφιλούς προορισμούς. Τα κτέλ επιστρατεύουν επιπλέον οχήματα, τα οποία γεμίζουν αναχωρούν διαδοχικά ανά λίγα λεπτά, μόλις συμπληρωθεί η πληρότητα. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό που βλέπαμε στα κτέλ, με πολύ μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις και κόσμος να αναμένει εκεί. Έχουν τα ηλεκτρονικά τους εισιτήρια, περιμένουν στο πούλμαν που θα φύγει και μπαίνουν και ξεφεύγουν. Η ίδια εικόνα, Κατερίνα, και στο σταθμό των Λιωσίων, αν και ο Κηφισός συγκεντρώνει βέβαια το μεγαλύτερο όγκο, γιατί έχει Πελοπόννησο, Ήπειρο και Βόρεια Ελλάδα, όμως και η εικόνα είναι ανάλογη και στο σταθμό Λιωσίων, γιατί εκεί παρατηρείται μια πολύ μεγάλη αύξηση, κατακόρυφη θα το πω, για προορισμούς της στερεάς Ελλάδας, όπως η Φωκίδα, η Ευρυτανία, η Θεσσαλονίκη, ο Πόλος, το Πύλιο και η Λάρισα και η Εύβοια.
0: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για όλους εμάς που παραμένουμε στο κλινονάστη, μειωμένα και λιγότερα τα δρομολόγια στα αστικά μέσα μεταφοράς εδώ στην Αθήνα όλο τον Αύγουστο. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, από αύριο λοιπόν τίθεται σε ισχύ το δεύτερο θερινό πρόγραμμα για τον Αύγουστο. Μέχρι τώρα ισχύει το πρώτο. Το δεύτερο θα έχει πιο αραιές συχνότητες των δρομολογίων και αυξημένους χρόνους αναμονή σε λεωφορεία και στα οδικά μέσα, αλλά και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Ειδικότερα στη γραμμή 1. Που είναι στην ουσία ο ηλεκτρικός. Οι χρονικές αποστάσεις μεταξύ των σειρμών διαμορφώνονται περίπου στα 10 λεπτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στη γραμμή 2, τα δρομολόγια ανά 4,5 λεπτά κατά την πρωινή αιχμή 7 με 10 και 5 με 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3, επίσης 4,5 λεπτά από τις 7 έως τις 11 και 5,5 με 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Θα ισχύει το νυχτερινό ωράριο την Παρασκευή και το Σάββατο, δηλαδή έως τις 2
0: τα ξημερώματα,
9: για τις γραμμές 2 και 3. Το Σάββατο θα ισχύσει και η πιλωτική 24-ωρη λειτουργία που ισχύει και τους προηγούμενους μήνες. Πάμε στα λεωφορεία και στα τρολή. Ισχύουν βέβαια τα ειδικά δρομολόγια με αυξημένους χρόνους αναμονής. Ωστόσο, οι γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Χ93, 95, 96 και 97, οι γραμμές για το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος ενισχύονται με επιπλέον οχήματα. Επίσης, έχει δρομολογηθεί και λειτουργεί κανονικά ήδη καθημερινά η ενισχυτική γραμμή 122, στη Ζαργυρούπολη για την πρόσβαση στις παραλίες. Όσον αφορά στο τραμ, έχουμε 12 λεπτά την αναμονή έως τις 10 το βράδυ. Ο προαστιακός λειτουργεί με ειδικό θερινό προγραμματισμό, δηλαδή με μειωμένα τραμπολόγια, κυρίως στα βήματα προς Χαλκίδα και Κιάτο για το 15 Αύγουστο, με πρόγραμμα Κυριακής και επίσημων αρχείων τα δρομολόγια.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
10: Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ισπανία.
0: Ακριβώς.
10: Εκεί είναι η κρίση.
0: Και το μεταναστευτικό.
10: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κρίση που ενδεχομένως να πάρει και απρόβλεπτες εκτάσεις. Ήδη από εχθές υπάρχει μια ιδιότυπη εισβολή χιλιάδων Μαροκινών μεταναστών στη Θέουτα. Είναι ο Ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Εκεί τη Θέουτα τη θυμόμαστε το 2014, που τότε σε 4 μέρες είχαν φτάσει περίπου 15.000 μετανάστες από το Μαρόκο. Τώρα ο αριθμός ήδη από εχθές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 49.000 και ήδη μετράμε και 19 νεκρούς. Βεβαίως υπάρχει μια καταγγελία, κατηγορούν το Μαρόκο οι ισπανικές αρχές για μια ανοχή της κατάστασης, ότι ήξεραν εδώ και μέρες ότι θα γινόταν αυτό και δεν έκαναν τίποτα και άνοιξαν τις πύλες προς τη μεριά της Θέουτας. Υπάρχει όμως και καταγγελία για την αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης, ότι ήρθε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ενώ φτάνανε κατά κύματα εκατοντάδες μετανάστες, στην περιοχή ήταν μόνο 55 στελέχη της αστυνομίας και της ακτοφυλακής για να τις αντιμετωπίσουν. Να πούμε ότι αν και η πόλη εκεί έχει βυθιστεί στο χάος, γιατί είναι χιλιάδες οι μετανάστες που κινούνται άτακτα στους δρόμους, ο πρόεδρος της Θέουτα ζήτησε από την ισπανική κυβέρνηση να αναπτύξει και στρατό. Το αίτημα απορρίφθηκε και χρειάστηκε να περάσουν 8 ώρες για να ανακοινώσει ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Πέτρος Σάντσεθ ότι τελικά θα στείλει στρατό για να ενισχυθεί η πολιτοφυλακή.
0: Ναι, και έχει προκαλέσει και διπλωματικό εντός εισαγωγικών επεισόδιο με την Ιταλία, με την Πρωθυπουργό, την κυρία Μελόνη, να δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής της εφαρμογής Σέγγεν με την Ισπανία, ναι, δηλαδή περί ελεύθερης διακίνησης.
10: Ναι, ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλεις, μια υπερβολή από πλευράς της Τζόρτζια Μελόνη. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ότι μετά τις σοκαριστικές εικόνες, κατά εκεί οδηγείται η κυβέρνηση στο να πάρει αυτή την απόφαση.
0: Μάλιστα, και κλείνουμε, Αθηνά, με τις ανακοινώσεις που είχαμε από πλευράς ΗΠΑ και Τραμπ ό,τι αφορά τη Γάζα.
10: Ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήριζε βεβαίως ένα μνημειώδες βήμα για τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μόλις ολοκληρωθεί λοιπόν ο εφοπλισμός και οι Ισραηλινές δυνάμεις αποσυρθούν, όπως είπε, η συμφωνία θα είναι ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα κυβέρνηση Παλαιστινιακή στη Γάζα που θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο Ειρήνης, να υποστηρίζεται δηλαδή ο Παλαιστινιακός λαός. Τώρα βεβαίως υπήρξαν και στελέχοι του κινήματος Χαμάς που ναι μεν είπαν ότι κλείστηκε η συμφωνία για να περάσουμε σε αυτή τη δεύτερη φάση μετά την κατάβαση πυρός με το Ισραήλ και να δούμε βεβαίως πώς θα γίνει η διαδοχή της εξουσίας στην περιοχή.
0: Μάλιστα, Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και να της ευχηθώ καλές διακοπές και καλή ξεκούραση, Αθηνά.
10: Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Να είμαστε καλά, να είσαι καλά. Εμείς επιστρέφουμε για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το σύστημα διαχείρισης του νερού με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Σουκαλάς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο συγκεκριμένο ζήτημα, μιλώντας στην Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγιοργιού στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Για να τον ακούσουμε.
11: Έχουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο στην ουσία επεκτείνεται η γεωγραφική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΔ στο σύνολο του ΛΟΤΑ. Η μεταφορά αυτής της εταιρείας αρμοδιότητα, όπως είναι η διαχείριση ονδρίων υδάτων και αρμοδιότητα των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, πάει παντού. Αυτό κατά τέλος ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση, διότι στην ουσία παραβιάστηκε, το θέσαμε χθες, και το άρθρο 102 του Συντάγματος για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο πρακτικά οδηγεί στην εμπορευματοποίηση και εμείς έχουμε δηλώσει ότι προφανώς δεν πρόκειται να το δεχθούμε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι κινήσεις επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση των έντονων πόρων και έχουμε βέβαια πει ότι όταν επανέλθουμε στην κυβέρνηση, αυτή η πολιτική θα σταματήσει και θα επαναφέρουμε τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και στους παραγωγούς.
12: Τι θα ανακοινώσει ή με ποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ θα πάει στην φετινή ΔΕΘ?
11: Ο Πασόκ θα καταθέσει ένα συνολικό όραμα για την επόμενη δεκαετία.
0: Μένουμε για λίγο ακόμη στα της Βουλής. Στα 30 από τα 25 χρόνια πραγματικής παραμονής στη φυλακή αυξάνεται το όριο για τους καταδικασμένους πολυσοβίτες, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αναμένεται να ψηφίσει σήμερα στο Κοινοβούλιο. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα για τους πολυσοβίτες με βάση αυτή την μεταρρύθμιση στην οποία αναφέρθηκε και εσύ, Κατερίνα, όπου πια το ελάχιστο, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στη φυλακή θα είναι όχι τα 25 χρόνια όπως είναι μέχρι σήμερα, αλλά τα 30 χρόνια. Να σου πω ότι όπως μας έλεγαν αρμόδιες πηγές, η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει τους ήδη καταδικασμένους σε περισσότερες από μία φορά σε ισόβια κάθριξη, όπως είναι ο καταδικασμένος ως αρχηγός του 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αλλά και ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Θα καταλαμβάνει μόνο τους όσους καταδικαστούν μελλοντικά σε τέτοιου είδους ποινές μετά τη δημοσίευση του νόμου. Mm-hmm. Ωστόσο να θυμίσουμε ότι η διάταξη αυτή ξεκίνησε και έφτασε τελικά στη Βουλή με αφορμή την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την ανέρεση που ακολούθησε από τον Άριο Πάγο με αποτέλεσμα την επιστροφή του στη φυλακή. Θύμιζαν δε αρμόδιες πηγές ότι ακόμα και με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, mm-hmm. η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου της κράτησης δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι κάποιος βγαίνει και από τη φυλακή,
0: mm-hmm.
12: καθώς κάθε φορά ξεχωριστά με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον κυρίαρχο λόγο έχουν οι δικαστές που κρίνουν τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επίσης, να της ευχηθώ καλή ξεκούραση από Δευτέρα σε άδεια και με πολλή δουλειά να την περιμένει με το νέο δικαστικό έτος από τις 16 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά εμείς τώρα. Περισσότερα από 1.000 νοικοκυριά έχει υποστηρίξει στα 2 χρόνια της λειτουργίας του το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων. Συνεχίζοντας τις δράσεις για τη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων συμπολιτών μας, 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά έλαβαν vouchers για τη δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Και εμείς πάμε στη Μάγδα Μπουλούκου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
13: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Η διάθεση των 100 κλιματιστικών αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Και πράγματι, Κατερίνα, τουλάχιστον 1.000 ενεργειακώς ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης μας έχουν στηριχτεί από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας με απαλλαγές από δημοτικά τέλη, με τη χορήγηση της κάρτας ενεργειακής ωφέλειας ή ακόμη και με δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα που εξασφάλισε ο Δήμος Αθηναίων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφιο, παρέδωσε σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά 100 vouchers, τα οποία θα καλύψουν την προμήθεια, τη μεταφορά και την εγκατάσταση 100 κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Στηρίζουμε έμπρακτα τους συμπολίτες μας απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια, δήλωσε ο κύριος Δούκας, υπογραμμίζοντας ότι με τα νέα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης ο Δήμος προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Ο Δήμος Αθηναίων πρόσθεσε αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα και να φτάνει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Μάγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, το Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας επιστρέφει για την 20η διοργάνωσή του από τις 3 έως τις 22 Αυγούστου, φιλοξενώντας καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και αισθητικών αναφορών υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Έλενας Χούντα. Η υπεύθυνη παραγωγής του Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας, Πόπη Μαλαπάνη, μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
14: Είναι μια τεράστια γιορτή για μας. Η 20η διοργάνωση είναι ένα πολύ μεγάλο ορόσημο και γι' αυτό βάλαμε τα δυνατά μας και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει απ' όλα. Καταρχάς έχει καταξιωμένους καλλιτέχνες, έχει νέους μουσικούς, έχει σημαντικές συνέργειες και έχει και ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη που είναι επαιτειακό έτος για το έργο και την προσωπικότητά του φέτος. Άρα λοιπόν έχουμε πολλούς μουσικούς και από το εξωτερικό και Έλληνες με πολύ σημαντική πορεία. πορεία ήδη και έχουμε και νέους μουσικούς, αλλά θα ήθελα να τονίσω και μια καινούργια σύμπραξη που έχουμε φέτος, μια καινούργια συνδιοργάνωση, είναι με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε μια συναυλία στις 18 Αυγούστου, όπου πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες του εξωτερικού θα συμπράξουν με ένα νέο βιολιστή από τη Θεσσαλονίκη που διακρίθηκε σε ένα διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχει και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
0: Ξεκινάει στις 3 και τελειώνει στις 22 Αυγούστου.
14: Ακριβώς. Μέχρι 22 έχει 9 συναυλίες σε 3 διαφορετικούς χώρους και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να αποτυπώσει και ένα μεγάλο μέρος της ομορφιάς του νησιού και είναι και ένας από τους σοβαρούς λόγους που έχει κερδίσει τις καρδίες των επισκεπτών του. Ο ένας χώρος είναι η αυλή του Ναού του Σωτήρου, που είναι ένας ναός εντυχισμένος στο ορφανοτροφείο του Καποδίστρια. Ο άλλος χώρος είναι το Θέατρο Μορφέση στην Παχιοράχη, ένα πανέμορφο σύγχρονο αμφιθέατρο με μια υπέροχη θέα από το βουνό προς τη θάλασσα. Και ο τρίτος χώρος είναι η παραλία της Άβρας, που είναι και μια αρχαιολογική τοποθεσία, διότι είναι το αρχαίο λιμάνι, είναι στο βυθό και από την πίσω μεριά είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας. Και εκεί θα έχουμε την καταληκτική συναυλία του φεστιβάλ, που είναι φέτος αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, την Έλλη Πασπαλά, και στο πιάνο θα είναι η Ντόρα Μπακοπούλου.
0: Μια ανάσα έγινα. Προλαβαίνουμε πάρα πολύ ωραία να τα απολαύσουμε όλα αυτά. Να καλωσορίσω τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική ενημέρωση τώρα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν τις προκρίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας και πέρασε στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκείνο στον τρίτο γύρο του Conference League. Εν τω μεταξύ, UEFA και FIFA είναι έντονα πλέον στα μαχαίρια και αντίθετες. Χθες από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της UEFA, οι 55 ομοσπονδίες της στηρίζουν αποχή από το επόμενο Μουντιάλ, ενώ από κοντά και οι ομοσπονδίες Δυτικής Αμερικής και Καραϊβικής, οπότε 41 είναι από εκεί, είναι αντίθετες στο σχέδιο Ινφαντίνο και μάλιστα σήμερα.
0: Στο σχέδιο Ινφαντίνο, να θυμίσουμε, να κάνει καθαρό εμπόριο το τέλειο
15: κομμάτι του Μουντιάλ, ενώ σήμερα το δεξί του χέρι στη FIFA ο Κάρλος Κορδέιρο παρετήθηκε εξαπολύοντας μύδρους κατά του Ινφαντίνου, λέγοντας ότι δεν έχω καμία απολύτως ανάμειξη σε αυτό. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA.
16: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Σημαντικά προβλήματα στις τακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο που δεν πραγματοποιήθηκε το πρωί. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων. Ψήφισμα εξέδωσαν οι Δήμαρχοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσου χθες αναφορικά με τη μεταφορά του Δημάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά με χειροπέδες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, διαμαρτυρώμενοι για την αντιμετώπιση του ως εγκληματία με φόντο την πυρκαγιά στον Χιτά Πάρου. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά το πρώτο μισό της τρέχουσας θητείας, καθώς αποκτά τον κύριο Βασίλη Κουρούτο στη θέση του Γενικού Γραμματέα, με κύριο στόχο την οικοδόμηση καλύτερης λειτουργίας και συνεργασίας για όλες τις υπηρεσίες. Σκληρή κριτική στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2025 άσκησε η Λαϊκή Συσπήρωση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης. Η παράταξη υποστήριξε ότι τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν άλυτα, ενώ κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι ακολουθεί πολιτικές που επιβαρύνουν τους δημότες. Εκτεθειμένος είναι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την παροχή επιδόματος ύψους 500 ευρώ μηνιαίο σε υγειονομικούς που στηρίζουν τη λειτουργία του Βαρδάκιου και πρώιου νοσοκομείου, καθώς παραμένει ανεφάρμοστη η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, καταγγέλει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίστηκε την ολομέλεια το νομοσχέδιο το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει πρωτεύουσα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιοτικής ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάββα Γουλαπουλό.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
6: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
7: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, η ώρα πήγε 3 και κάτι. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και το καφενείο Ελλάς ανοίγει τις πόρτες του στον Αθήνα 984, εδώ στην καρδιά της Αθήνας.

Εδώ φυλάνε τις θερμοπύλες. Στον ήχο είναι η Λιλή Φωτοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Οι τρόποι επικοινωνίας για όσοι θέλουν να μας στείλουν κάτι, μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μια Παρασκευή που μας βρίσκει σε απόλυτο πυρηνοκλειό, με τα δημοσιογραφικά sites να χτυπάνε συνεχώς κόκκινο αυτή τη στιγμή. Η Αργολίδα δοκιμάζεται σκληρά με μια μεγάλη επικίνδυνη φωτιά στα Φίχτια, σε απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, όπου το 112 έστειλε επίγον μήνυμα εκένωσης. Την ίδια ώρα οι φλόγες πέρασαν μέσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία. Στην Αχάια δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Φλόκα, ενώ το Αγρίνιο και το Ρέθυμνο μετρούν ακόμα τις πληγές τους και θρυνούν την απώλεια των δύο εποχικών πρεσβευτών μας. Την ίδια ώρα τα μεγάλα διεθνή δίκτυα όπως το Reuters και το Euronews προειδοποιούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση έκταξης ανάγκης, με τα νησιά μας να στερεύουν από νερό την ώρα που βουλιάζουν από τον τουρισμό. Σήμερα λοιπόν στο καφενείο μας βάζουμε κάτω γεγονότα με ηρεμία. Στο πρώτο μέρος, ο ομότιμος καθηγητής οικολογίας ο Κίμων Χατζιμπύρος μας βοηθάει να δούμε τι μέλη γενέστε με τα δάση και το κλίμα μας. Και στο δεύτερο μέρος, στη συνέχεια δηλαδή, περνάμε στην πολιτική σκακέρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, έρχεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να απαντήσει για την κρίση του νερού, το πρόγραμμα του κόμματος, αλλά και τις σκληρές κατηγορίες της Ελλάς για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Και αναρωτιέμαι από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Την ώρα που ο ξένος τύπος προειδοποιεί ότι διψάμε και κρυόμαστε, με τι ασχολείται το πολιτικό μας σύστημα? Με τα έξυπνα γυαλιά με κάμερα του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή και με το πώς θα ανεβάζω το επόμενο βίντεο στο TikTok. Ζούμε έναν απόλυτο απροσανατολισμό την ώρα που οι αριθμοί του πληθωρισμού ευημερούν στα χαρτιά, αλλά η βενζίνη στα νησιά έχει πάει 2 ευρώ το λίτρο.

Στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία γίνεται πολιτικός σεισμός, καθώς αποκαλύφθηκε ότι μεγάλοι τραπεζικοί κολοσσοί χρησιμοποιούσαν μυστικούς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να φακελώνουν την πολιτική ιδεολογία των πολιτών πριν τους εγκρίνουν στεγαστικά δάνεια. Αν το σύστημα έβλεπε ότι είσαι αντισυστημικός ή σχολιάζεις έντονα στα social media, σου έκοβε το δάνειο με μια απλή δικαιολογία.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον ομότιμο καθηγητή οικολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Κίμων Χατζημπύρο. Κύριε Χατζημπύρο, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαρίστηση μου και εμένα.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα με τις φωτιές? Για πείτε μας λίγο.
1: Με τις φωτιές εννοείται στην Ελλάδα?
0: Στην Ελλάδα, αναφέρομαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Στην Ελλάδα είναι συνδυσμένα λίγο πολύ. Βέβαια είναι θλιβερό να έχουμε απώλειες ανθρώπων και καταστροφές περιουσών. Ωστόσο όμως από πλευράς αριθμών δεν είμαστε σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, διότι
0: εννοείται για φέτος,
1: ένα είναι η καμένη επιφάνεια, δηλαδή πόσες χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί φέτος, που δεν είναι υπερβολικός ο αριθμός, και το δεύτερο είναι οι απώλειες σε ζωές, μάλλον αυτό είναι το πρώτο. Οι απώλειες σε ζωές που, αν εξαιρέσουμε τους πυροσβέστες που ατύχησαν να βρεθούν στο λάθος σημείο και έχασαν τη ζωή τους, κατά τα άλλα δεν έχουμε από αμάχους, ας πούμε, εντός αγωγικών, δεν έχουμε απώλειες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, μην σας διακόπτω. Πείτε μου.
1: Όχι, ρωτήστε.
0: Με δεδομένο ότι η καύσωνος γίνεται μεγαλύτερη και αν είναι πιο ακραία τα τελευταία χρόνια, θέλω να μου πείτε πώς θα είναι το ελληνικό οικοσύστημα σε 10-15 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να συμβαστούμε με την ιδέα ότι κάποια δάση θα χαθούν οριστικά, ή μπορούμε να αλλάξουμε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Λοιπόν, ακριβείς προβλέψεις φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι υπάρχουν και παράγοντες που δεν τους ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, πόσο θα αντιδράσουμε εμείς οι άνθρωποι στην κλιματική αλλαγή, και επίσης δεν ξέρουμε πόσο οι διάφοροι φυσικοί και ανθρώπινοι παράγοντες θα συνεργαστούν και θα φέρουν αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι μια λογική πρόβλεψη, με ασάφεια βέβαια, είναι ότι μέχρι το τέλος του αιώνα κινδυνεύουμε στη Νότια Ελλάδα να μην έχουμε καθόλου δάση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, με την έννοια του ψηλού δέντρου, να έχουμε μόνο χαμηλές θαμνώδεις εκτάσεις, διότι οι πυρκαγιές θα καταστρέφουν μεγάλο μέρος, οι αναδασώσεις και φυσική αναγέννηση θα είναι όλο και πιο δύσκολες, και επομένως σιγά σιγά θα χάνονται τα δάση. Αυτό είναι μια λογική πρόβλεψη, αν τα πράγματα συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, με όλη βέβαια, όπως επαναλαμβάνω, την αβεβαιότητα που έχουμε, διότι δεν ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Τώρα, το τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, αν εσείς είχατε το Ταμείο της Πολιτικής Προστασίας.

0: πείτε μου μια κομβική αλλαγή που θα κάνετε στην κατανομή των πόρων. Και το λέω αυτό για να μην τρέχουμε πίσω από τις φλογές κάθε καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, η πολιτική προστασία δίνει και η πυρόσβεση δίνουν πολύ μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και όχι στην πρόληψη των πυρκαγιών. Μάλιστα. Αυτό είναι μια λάθος πρακτική που την έχω και εγώ επισημάνει, όπως και πολλοί άλλοι. Ανεξάρτητα από την κλιματική αλλαγή που θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πρέπει να γίνεται κυρίως με την πρόληψη. Τι θα πει αυτό? Θα πει αφενός με να καταγράψουμε όλα εκείνα τα δάση τα οποία κινδυνεύουν, όλες εκείνες περιοχές που μπορεί να κινδυνεύσουν άνθρωποι, περιουσίες, σπίτια κτλ. Και να κάνουμε προληπτικές ενέργειες, ας πούμε γύρω από οικισμούς και από μέρη που μπορεί να κινδυνεύσουν άνθρωποι, θα έπρεπε να αλλάξει η έφλεκτη βλάστηση, διότι αυτά που καίγονται είναι κυρίως τα πεύκα. Mm-hmm. Να αλλάξει λοιπόν η βλάστηση και να φυτευτούν δέντρα λιγότερο επιρρεπή στις φλόγες, δηλαδή που δεν καίγονται τόσο εύκολα. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα έπρεπε να πάρουμε.
0: Αυτό πρέπει όμως να υπάρχει και μια κουλτούρα συνύπαρξη με τον κίνδυνο στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει
1: φυσικά,
0: κάποιος και στους Έλληνες πολίτες.
1: Τώρα, έχουμε συνηθίσει να τρομάζουμε εύκολα μόλις γίνει κάτι και μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα να το ξεχνάμε και να ασχολούμαστε περί άλλα. Ένα πάντως πιο γενικό μέτρο που νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί σε όλα τα ελληνικά δάση είναι να επανέλθει μέσα ο άνθρωπος. Παλιά τα δάση δεν ήταν έρημα. Στα δάση και μάλιστα του χαμηλού υψομέτρου, όπως είναι αυτά που κυρίως καίγονται με τα πεύκα, υπήρχαν μέσα άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν εκεί και κέρδιζαν από την ύπαρξη του δάσους. Είτε ρητινοσυλλέκτες, είτε ξυλοκόποι, είτε βοσκοί, είτε άλλες δραστηριότητες. Λοιπόν, αυτό σήμερα δεν είναι αποδοτικό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με την ρητινοσυλλογή, οικονομικά δεν στέκει. Γι' αυτό θα έπρεπε τέτοιες δραστηριότητες να επιδοτούνται από το δημόσιο, το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ., ώστε μέσα στο δάσος να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέρον να μην καεί το δάσος. Αυτός είναι ένας καθοριστικός παράγων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να πω και για την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά δεν θα αποδώσουν αν δεν αντιμετωπίσουμε την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Και εδώ τώρα το κύριο θέμα, όπως ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές, είναι να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο. Να τα περιορίσουμε μέχρι σε εξαφανίσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα αναστείλει την κλιματική αλλαγή κατά μεγάλο μέρος.
0: Είπατε πριν για το συμφέρον του πολίτη με τη συνύπαρξη των δασών. Να σας κάνω μια ερώτηση που ξεπερνάει τα όρια του μύθου. Λοιπόν, κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια συχνά η θεωρία ότι τα δάση καίγονται για να μπουν ανεμογεννήτριες ή τα καίνε για να χτίσουν. Ισχύει κάτι τέτοιο και στη μία
1: λοιπόν,
0: και στην άλλη περίπτωση?
1: Το πρώτο είναι μια ανοησία, για να μην πω μια βαρύτερη.
0: Θέλω να μας το εξηγήσετε κιόλας, δηλαδή, γιατί ξέρετε, το πούμε κατά κόρο.
1: Είναι ανοησία, διότι πρώτον, όταν μια δασική έκταση καεί, κηρύσσεται αναδασωτέα και απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Και οι ανεμογεννήτες δεν μπαίνουν παράνομα, μπαίνουν μετά από νόμιμες διαδικασίες. Επομένως, είναι αδύνατο να μπουν ανεμογεννήτριες.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν εκεί που φυσάει. Και συνήθως εκεί που φυσάει δεν έχει δάσος στη βουνοκορφή. Χρειάζεται βέβαια να ανοίξει δρόμος για να φτάσουμε στα ανεμογεννήτριες και εκεί ο δρόμος υπό νόμιμες διαδικασίες θα διανοιγεί και θα έχει μια μικρή επίπτωση στο δάσος η οποία είναι αποδεκτή. Πάντως, ο κόσμος, επειδή μισεί τις ανεμογεννήτριες και παρασύρει και την τοπική αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, ψάχνει να βρει τώρα προσχήματα για να συνδέσει τις ανεμογεννήτριες με τις πυρκαγιές. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια ανοησία τελείως αστήρια.
0: Να σας ρωτήσω, δικαίως τις μισεί τις ανεμογεννήτριες? Ερώτηση κάνω εγώ. Δεν...
1: Ναι, δικαίως. Δεν του αρέσουν.
0: Ναι.
1: Τις βρίσκει άσχημες.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Ας πούμε, προτιμάει ένα σωρό ακαλέσιτες δραστηριότητες που κάνει ο καθένας μας στο σπίτι του, mm-hmm. στον κήπο του, στους δρόμους, στην παραλία κτλ. Προτιμάει αυτά από μια ωραία, κομψή και χρήσιμη ανεμογεννήτρια. Τι να πω, είναι μια τρέλα.
0: Μάλιστα. Και στο δεύτερο σκέλος, αν τελικά οι φωτιές μπαίνουν τελικά από ανθρώπινο λάθος ή γίνονται...
1: Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια βάση, mm-hmm. Αρκετά παλιότερα, δηλαδή πριν από 1, 2, 3 δεκαετίες, είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου μπαίνανε σκόπιμα φωτιές σε περιαστικά δάση, σε παραλιακά δάση, διότι η γη ήταν πολύτιμη για οικοπεδοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Και πετύχαιναν σε ένα βαθμό αυτές οι ενέργειες. Σήμερα είναι πια πολύ δύσκολο να πετύχουν, διότι με τις καταγραφές που έχουν γίνει ξέρουμε το κάθε τετραγωνικό μέτρο σε ποιον ανήκει, τι καθεστώς έχει, αν είναι φυσική βλάστηση ή αν είναι οικοδομήσιμο κτλ. Επομένως, οι δυνατότητες καταπάτησης εκτάσεων μέσω της πυρκαγιάς είναι πλέον, θα έλεγα, όχι μηδαμινές, αλλά ελάχιστες, πάρα πολύ μικρές.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, δεν είναι πια αυτό σημαντικός λόγος. Ο βασικός λόγος είναι οι καύσονες λόγω κλιματικής αλλαγής.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Τα κονδύλια που πάνε στα δασαρχεία καθαρισμού το χειμώνα είναι ψίχουλα. Τι θα μπορούσε εκεί να αλλάξει, τι θα προτείνατε στην κυβέρνηση?
1: Αυτό που είπα, να υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι στα νησιά, στις περιοχές που έχουμε χαμηλά δάση, χαμηλά εννοώ χαμηλού υψομέτρου, πεύκα δηλαδή, να μπουν οι άνθρωποι μέσα και να δουλεύουν, να επιδοτούνται για να μαζέψουν ρετσίνη, για να κόβουν τα ξύλα, για να παίρνουν τα ξερά ξύλα, για να κάνουν όλες τις δραστηριότητες, οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να προκύψουν από το δάσος και που επειδή δεν είναι πλέον αποδοτικές οικονομικά, θα πρέπει να βοηθάει το δημόσιο χρήμα ώστε να γίνουν, να δεχτούν οι άνθρωποι να τις κάνουν.
0: Θα μπορεί να σας πει κάποιο, συγγνώμη κιόλας, ότι αυτό είναι μια ουτοπία, δεν μπορεί να συμβεί? Εσείς πιστεύετε ότι γίνεται?
1: Θα χάσουμε τα δάση, λυπάμαι πολύ. Δεν υπάρχει. Εάν δεν γίνει αυτό και εάν συνεχιστεί η κλιματική αλλαγή, αυτοί οι δύο παράγοντες είναι τόσο ισχυροί ώστε όση πυρόσβεση και να κάνει η πυροσβεστική και το Υπουργείο Προστασίας, δεν θα φέρει μακροπρόθεσμα αποτέλεσμα. Είμαστε καταδικασμένοι να μείνουμε χωρίς δάση στο τέλος του αιώνα εάν δεν πρώτον αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και δεύτερον δεν έχουμε ανθρώπους μέσα στα δάση που να δουλεύουν και να κερδίζουν από αυτά.
0: Μάλιστα, μια τελευταία ερώτηση πριν σας αφήσω. Θέλω να μου πείτε, επειδή ο κόσμος ακούει, ξέρετε, τα νούμερα τελικά είναι αυτά που σοκάρουν πολλές φορές, αυτά που αποτυπώνονται στο μυαλό του καθενός. Θέλω να μου πείτε με νούμερα πόσα δάση έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πόσα στρέμματα στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, κατά πόσο ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας και κάτι άλλο που θα θέλετε να μας πείτε εσείς πάνω όσον αφορά σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν χρονιές με μεγαλύτερη έκταση καμένων επιφανειών και άλλες με λιγότερο. Φέτος προς το παρόν δεν είμαστε στο χειρότερο σημείο, αλλά βέβαια απομένει ο Αύγουστος που είναι γενικά ένας κακός μήνας. Εάν φταίει ο άνθρωπος, μα για την κλιματική αλλαγή φταίει ο άνθρωπος. Επομένως, σε τελευταία ανάλυση αυτός είναι υπεύθυνος και για τις πυρκαγιές.
0: Άρα ισχύει αυτό που λένε, το 95% βάσης των στοιχείων ξεκινούν από ανθρώπινο χέρι ή τα από αμέλεια, τα από πρόθεση?
1: Εάν εννοούμε φταίει ο άνθρωπος ότι πάει και ανάβει, κάνει εμπρισμό μέσα στο δάσος, αυτό υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις. Είναι πολλές οι περιπτώσεις από αμέλεια, πολλές οι περιπτώσεις από κακή τύχη, ας πούμε, ακόμα και ένα καθρεφτάκι ή ένα κομμάτι γυαλί μέσα στο δάσος μπορεί να συγκεντρώσει τον ήλιο και να ανάψει φωτιά πολύ εύκολα. Όμως ο άνθρωπος φταίει εμέσως, διότι προκαλεί την κλιματική αλλαγή, όπως είπαμε και πριν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζημπύρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ήταν εδώ. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε για έναν καλό λόγο και όχι μόνο για τις φωτιές. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Αμφιβάλλω αν θα έρθει ο καλός λόγος, μακάρι. Αλλά μετά τις φωτιές έρχονται οι πλημμύρες, όπως ξέρετε. Και συνήθως από το φθινόπωρο αρχίζουν και με παίρνουν τηλέφωνο για να πω τα ίδια για τις πλημμύρες που επίσης συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.
0: Να πούμε έναν όσο το δυνατόν λιγότερες και μικρότερες
1: φωτιές. Ωραία, φωτιές. Να κάνουμε μια τέτοια.
0: Ωραία. Αρχή. Σας ευχαριστώ Ωραία. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
4: Σε κλείο πύρινων μετόπων, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη, δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτή, όπου υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς, το ένα στη Ξηρονομή και το άλλο στο Καλαμάκι, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται σπίτια. Εκενώθηκαν η Ξηρονομή, το Καλαμάκι, Αλικείο, Άγιος Νικόλαος, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης περίπου 300 κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Επίσης, εκενώνεται προληπτικά το Πόρτο Γερμενό και το προσήλιο προς Βίλια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό. Η νόηση Πόρτο Γερμανού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμανό. Όσον αφορά τη φωτιά στο φίχτη Αργολίδας, έχουν εκενωθεί το φίχτη προς Άργος και ο Μπόρσας προς Κουτσοπόδη, ενώ έχουν καεί και σπίτια. Νέα φωτιά στην Άρτα πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Καλύτερη κατάσταση στα δύο νέα μέτωπα στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα και στο Αγρίνιο κοντά στο Αρκοντοχώρι. Καλύτερη επίσης εικόνα των μετώπων σε Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 5, αύριο σε Αττική και Εύβοια. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων που καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Προβλήματα τους ισχυρούς ανέμους και στην Αρτοπλοεία σε ισχύω στις 7 το απόγευμα. Το απαγορευτικό από όπλο τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από αυτά για Αργοσαρονικό που προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Το βράδυ αποφάσεις για τα αυριανά δρομολόγια. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με αφορμή την κρίση της Θεούτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία, στους 34 νεκροί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ισπανικού Θύλακα. Επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, καταγγέλει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βόρειο-ανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Σάβα Γουλόπουλο.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, στη γραμμή είναι το δεύτερο μάλλον μέρος του Καφενείου Ελλάς. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή στον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Λεγάκη να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάβα, πριν λίγα λεπτά, πριν λίγα δευτερόλεπτα είχε πάλι το 112 και καλεί τους κατοίκους στο Γερμενό να εκενώσουν προς τα Βίλια. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμής. Όπως καταλαβαίνετε, η φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βιωτέα και στον Άγιο Βασίλειο είναι ανεξέλεκτη. Έχουν γίνει αρκετές εκενώσεις κατοίκων από το παραλιακό μέτωπο. Είναι πάνω από 200 άτομα που κάνανε την εκένωση από πλοιάρια από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Άρα καταλαβαίνεις άμα.
0: Μάλιστα, άρα δηλαδή έχουμε ένα μπαράζ από το 112 για τις εκενώσεις. Εκατοντάδες οι απεγκλωβισμοί από ό,τι καταλαβαίνω. Στο μέτωπο της Βιωτίας έχουμε κάποιο νέο, κάποια εξέλιξη.
1: Στο μέτωπο της Βιωτίας ο Άγιος Βασίλης είναι το ίδιο μέτωπο με τον Πόρτο Γερμανό. Έχει φτάσει πια, πιάνει και τον Πόρτο Γερμανό.
0: Μάλιστα.
1: Το μέτωπο του Αγίου Βασίλειου το ένα. Τώρα έχουμε η πυρκαγιά στο Ξηρονόμι. Είναι και αυτή σε εξέλιξη. Επιχειρούν και εκεί μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε εδώ ότι δεν μπορούν να πετάξουν τενέρια μέσα. Έχουν κάνει μερικές ρήψεις τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ. Δεν μπορούν όμως λόγω των ισχυρών ανέμων να κάνουν στοχευμένες ρήψεις για να βοηθήσουν και αυτοί τη μάχη στη πυροσβεστική. Δίνουν μόνο τη μάχη τα επίγεια μέσα περισσότερο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και η φωτιά στο Καλαμάκι Θήβας, άρα καταλαβαίνεις ότι το
0: και στο μέτωπο... Και στο Κομπότι Άρτας από ό,τι διαβάζω.
1: Ακριβώς, εκεί έχει 112 και στο Κομπότι Άρτας έχει 112 να εκενωθούν. Επίσης η φωτιά στην Αργολίδα, στο Φίχτη, στο Δήμο Άργους Μικηνών και εκεί έχει 112 να αποχωρήσουν οι κάτοικοι του Φίχτη προς το Άργος. Άρα είναι μια δύσκολη μέρα. Η αυριανή μέρα προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολη. Γι' αυτό λίγο πριν τη μία βγήκε ο χάρτης της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο, με την Αττική και την Εύβοια να είναι στο ανώτερο όριο κινδύνου. Είμαστε στην κατηγορία 5, άρα στην κατάσταση του αγερμού. Σάβα.
0: Να πούμε ότι και υπάρχει ένα απογορευτικό απόπειλο από Ραφίνα και Λαύρο στις 7 και το βράδυ οι αποφάσεις όσον αφορά τα δρομολόγια του Σαββάτου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, Σάβα, έτσι είναι. Και από μέχρι το απόγευμα πιστεύω θα έχουμε και άλλα έκτακτα μέτρα, μπορεί και εντός της Αθήνας και εκτός της Αττικής. Όταν υπάρχει κόκκινος συναγερμός, κλείνουν και αλσίδια στην Αθήνα, αλλά και στην Αττική, οι λόφοι της Αθήνας. Άρα υπάρχουν και αυτές οι εξελίξεις, λόγω του αέρα που επικρατεί. Γιατί μην ξεχνάμε, Σάβα, το πρωί η Μετεωρολογική Υπηρεσία έπιασε οι ρηπές στην Πεντέλη 150 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, μου ήρθε μήνυμα πριν λίγο με μια φωτογραφία που δείχνει ότι τα σίκα σε σούπερ μάρκετ, προσέξτε, σε σούπερ μάρκετ, όχι σε μανάβικο, στις Κυκλάδες έχουν πάει 29 ευρώ το κιλό. Από το Κοροπή είναι τα σίκα, εκτός αν ταξιδέψαν στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, η κυβέρνηση θα πρέπει κάποια στιγμή να ακούσει το πρόβλημα της ακρίβειας και να μην τα αφήσει ανεξέλεγκτα πράγματα. Δεν μπορεί τα σίκα να έχουν 29 ευρώ το κιλό.

Όπως σας είπαμε και πριν, από τη μία πλευρά σοβαρές καταγγελίες για τις μεγάλες ψηφιακές συμβάσεις του δημοσίου και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, και από την άλλη μια αντιπαράθεση που αναλώνεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και γυαλιά με κάμερες, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα χάνει την ουσία πίσω από το φαίνεστε.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Γουλοβλέ.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Προσπαθούμε, βλέπουμε και τα πυρήνα μέτωπα. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σας κατηγορεί για τα χρέη προς τράπεζες. Εσείς λέτε πού βρίσκει τα λεφτά η Ελλάς. Γιατί όλο αυτό? Δηλαδή, γιατί έχετε μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Τι έχετε να απαντήσετε εσείς στον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τις οφειλές του ΠΑΣΟΚ?
1: Κύριε Γουλόπουλε, ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια. Γνωρίζει πολύ καλά ότι έγιναν εξαστικές επιτροπές για το θέμα των δανείων των κομμάτων και εκεί δόθηκαν απαντήσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Η συζήτηση, μάλιστα, θυμίζω για τους ακροατές μας ότι πήγε πολλές δεκαετίες πίσω, έφτασε μέχρι και τα χρόνια του ενιαίου συνασπισμού και διάφορα ακόμα πράγματα τα οποία είχαν γίνει εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Το γεγονός ότι επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι επιλογή του ΠΑΣΟΚ αυτή η συζήτηση, είναι επιλογή του κύριου Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσετε έναν εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι αν κάποιος ήταν άνετος για τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως έβγαινε, όπως βγαίνει τις τελευταίες ημέρες, δεν θα ένιωθε την ανάγκη να κάνει την επίθεση την οποία κάνει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Συγγνώμη τώρα, εσείς διαφωνείτε με τις δημοσκοπήσεις? Με αυτά που βγαίνουν τα νούμερα, δηλαδή που δείχνουν την Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα γύρω στο 16-17 και το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 11-12.
1: Εγώ λέω ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών θα είναι εντελώς διαφορετικό. Και αυτό είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Από εκεί και πέρα οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια περίοδο στην οποία το κόμμα Ελλάς έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Υπάρχει, αν θέλετε, ένα κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προσχώρησαν στο Ελλάς. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή θα μπούμε στην ατζέντα της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Στην ατζέντα της πολιτικής έρχεσαι μπροστά σε πραγματικά ερωτήματα. Ένα πραγματικό ερώτημα, για παράδειγμα, το οποίο δεν έχει απαντήσει με καθαρό τρόπο κανένας από την Ελλάς τις τελευταίες εβδομάδες, είναι το εξής. Πώς γίνεται να μην θες την αναθεώρηση του άρθρου 16?
0: Άρα θεωρείτε ότι εσείς στηρίζετε ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Τσίπρα?
1: Αλλά ταυτόχρονα θες ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, είναι σαν αυτούς που δηλώνουν Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακοί στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, η σύγκρουση της λογικής είναι τέτοιου είδους. Σε κάθε περίπτωση όμως επιτρέψτε να κάνω ένα σχόλιο. Το βασικό ζήτημα είναι γιατί το επέλεξε ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του να το κάνουν αυτό. Εμείς έχουμε πει σε πολλές και διαφορετικές περιόδους και σε πολλούς και διαφορετικούς τόνους ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι η στρατηγική μας τοποθέτηση. Αυτό είναι κάτι που αποφασίσαμε στο συνεδριό μας και εμείς δεν είχαμε ασχοληθεί καθόλου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το γεγονός ότι επέλεξε να συγκρουστεί με το ΠΑΣΟΚ είναι, κατά την άποψή μου, επειδή ακριβώς αυτό το οποίο εκείνοι βλέπουν δεν συνάδει με αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή στη δημοσκοπήση. Μπορεί να τους έχει πιάσει μια νευρικότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα μου δώσατε πάσα. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε, δηλαδή, και στον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητήσει από τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, αν συμφωνούν με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ και αυτό να αποτελέσει τη βάση για τις συνεργασίες μετά τις εκλογές. Εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Μανιάτης αφήνει άνοιγμα για μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς είστε κατά? Δηλαδή, αν το ΠΑΣΟΚ μπει σε αυτή τη λογική, ξέρω, θα μου πείτε ότι στο συνέδριο έχει υπάρξει απόφαση. Εσείς, αν πήγαινε το ΠΑΣΟΚ σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα ήσασταν μέλος μιας τέτοιας κυβέρνησης?
1: Κύριε Γουλόπουλε, το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται εδώ και 10 χρόνια για να διαμορφώσει τις συνθήκες της επιστροφής του ως πολιτικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Επομένως, εμείς θέλουμε μια πολιτική αλλαγή η οποία δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διατυπωμένο από χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι μαζευτήκαμε πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα και πήραμε αυτή την απόφαση. Και αυτή η απόφαση αλλάζει μόνο με απόφαση συνεδρίου. Άρα, οτιδήποτε άλλο συζητάμε είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να επιδέχεται από κάποιους την Α ή τη Β ερμηνεία. Θέλω να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι όλα τα μέλη της παράταξης είναι οργανωμένα και τοποθετημένα πάνω σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε και αυτή είναι και η δουλειά που κάνει και ο Γιάννης Μανιάτης στις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας και τη σύγκρουση την οποία υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεται την εξουσία.
0: Άρα και ο Γιάννης Μανιάτης και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου θεωρείτε ότι λένε όχι σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Λέω ότι όχι λέμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ, διότι αυτό αποφασίσαμε ομόφωνα στο τελευταίο συνέδριο το οποίο κάναμε. Από εκεί και πέρα εγώ δεν θέλω ποτέ να ερμηνεύω, να το πω διαφορετικά, όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι όσοι σηκώσαμε το χέρι μας εκείνη την Κυριακή το βράδυ σε μία στρατηγική. Και αυτή τη στρατηγική πρέπει να την υπηρετήσουμε σε κόμματα που αποφασίζουν με πλειοψηφίες και μειοψηφίες.
0: Μάλιστα, σας αφήσω. Να ρωτήσω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία της ιδιωτικοποίησης του νερού, κατηγορώντας επί της ουσίας την κυβέρνηση ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις αναγκαστικές συγχωνεύσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης ανοίγει την πόρτα στους ιδιώτες. Απ' την άλλη, όμως, η κυβέρνηση λέει ότι το νερό παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο και ότι οι αλλαγές γίνονται για να σωθούν λιμενικές και δημοτικές επιχειρήσεις που πνίγονται στα χρέη. Μιλάμε τώρα για χρέη εκατοντάδων. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Εάν έβλεπε τις ΔΕΙΑ ή την ΕΙΔΑΠ ή την ΕΙΑΘ να φαλυρίζουν, θα μπορούσε να κάνει κάτι πριν φαλυρίσουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να λέμε ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει τις υπηρεσίες να παρακμάσουν, έχει αφήσει τις υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα για να εμφανίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως λύση για όλα τα προβλήματα. Όλα τα προβλήματα επιχειρήσεων ίδρυψης. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Βουλή για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα ζητήματα. Για να μην κουράζουμε τους ακροατές, θέλω να πω το εξής, κύριε Γουλούπλε. Η ίδια η κυβέρνηση, ο κύριος Παπασταύρου, παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες μια εθνική στρατηγική για το νερό. Λοιπόν, με το χθεσινό νομοσχέδιο ακυρώνει επί της ουσίας όλα όσα είπε, γιατί αντί να ασχοληθούμε με τα μεγάλα θέματα της λειψιδρίας, με τα μεγάλα θέματα τα οποία αφορούν, αν θέλετε, τη λειτουργία, τους εργαζομένους, τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε ο καθένας να θεωρεί αυτονόητο ότι θα σηκώνουμε τη βρύση και θα βγαίνει νερό, ασχοληθήκαμε με μια διοικητική αναδιάρθρωση, η οποία κατά την άποψή μας δεν εξυπηρετεί αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε για το νερό ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, όπως ακριβώς το ΠΑΣΟΚ ήθελε να το προστατεύσει με τις προτάσεις που έκανε για το Σύνταγμα στο άρθρο 24. Αυτά ήταν τα οποία θα έπρεπε να βλέπει η κυβέρνηση, δεν τα βλέπει, αλλά δεν περιμέναμε και να τα δει, γιατί είμαστε δύο διαφορετικές πολιτικές οικογένειες.
0: Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε, ποια είναι η ακριβής δημοσιονομική κοστολόγηση των μέτρων σας, δηλαδή από ποιες συγκεκριμένες πηγές εσόδων θα χρηματοδοτούν, χωρίς επί της ουσίας να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα της οικονομίας, και απ' την άλλη, γιατί το ΠΑΣΟΚ ασχολείται εδώ και δυο, από χθες μάλλον, με τα high-tech γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε λίγο να δούμε τα θέματα τα δημοσιονομικά, γιατί έχει σημασία να τα απαντήσουμε. Στα θέματα δημοσιονομικά, το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει πια απόφαση, μετά από ένα ψηφισμένο νόμο που ψηφίσαμε ως ΠΑΣΟΚ, όλα τα πολιτικά κόμματα να δώσουν το πρόγραμμά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να τα αξιολογήσει. Επομένως, ένα μήνυμα που θέλω να στείλω στους ακροατές μας είναι ότι για όλα τα πολιτικά κόμματα θα έρθει η ώρα της κρίσης και θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία 15-16 χρόνια των πολύ μεγάλων, έτσι αν θέλετε, αλλαγών, συγκρούσεων κλπ, το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν έπαιξε ποτέ με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ήμασταν εμείς. Άρα αυτοί οι οποίοι έγραφαν τους προϋπολογισμούς σε χαρτοπετσέτες, όπως έκανε η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή, εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πριν τις εκλογές 19, και αυτοί που δεν είπαν ποτέ στους πολίτες ότι θα φέρουν οριζόντιο τεκμαρτό φορολογικό κεφαλικό φόρο, δεν δικαιούνται να μας κουνάνε εμάς το δάχτυλο. Θα κρίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα πάντα. Τώρα, το δεύτερο, όσον αφορά τον κ. Γεωργιάδη, κοιτάξτε. Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει να απαντήσει για πολλά από όσα δεν έχει κάνει στο Υπουργείο Υγείας. Και νομίζω ότι η συζήτηση που αφορά τα high-tech γυαλιά του έχει ένα ενδιαφέρον. Είπε το ΠΑΣΟΚ αυτό το πολύ πετυχημένο για τον κινούμενο κοριό, εκτός από τους γνωστούς κοριούς που έχουμε. Θα έλεγα όμως ότι εξίσου σημαντικό είναι να πω, κ. Γουλόπουλε, ότι την τελευταία εβδομάδα για το Ταμείο Ανάκαμψης είχαμε μια σειρά από αποκαλύψεις, οι οποίες δείχνουν ότι και στο κομμάτι του Υπουργείου Υγείας και στο κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας και σε πολλά ακόμα Υπουργεία έχουν απενταχθεί έργα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και για τα οποία η Νέα Δημοκρατία πανηγύριζε. Άρα θα έχουμε και το πεδίο της πολιτικής, θα έχουμε και το πεδίο της επικοινωνίας, θα έχουμε και το πεδίο της ουσίας. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει για αυτά. Το μόνο πράγμα το οποίο εγώ θέλω να πω για τα νέα high-tech γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει όποιον μας ακούει. Το πώς αλλάζει η ζωή μας από τη δυνατότητα του οποιοδήποτε να μας καταγράφει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να χρησιμοποιεί ως δικαιολογία, πόσο μάλλον όταν τη δικαιολογία αυτή τη χρησιμοποιεί ένας υπουργός, ότι κοιτάξτε παιδιά, στα γυαλιά μου αναβοσβήνει ένα λαμπάκι.
0: Ναι, σας λέω όμως ο κύριος, συγγνώμη, σας διακόπτω. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι ούτως ή άλλως έχει κάμερες κοντά. Δηλαδή έχει καταγράψει.
1: Κύριε Γουλόπουλε, έχετε μεγάλη εμπειρία. Όταν ένας άνθρωπος βλέπει μια κάμερα, έχει δικαίωμα να τα καταγραφεί ή όχι. Όταν ένας άνθρωπος βλέπει έναν υπουργό και ο οποίος πηγαίνει κατά πάνω του, δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει το κόκκινο και το πράσινο λαμπάκι το οποίο αναβοσβήνουν στα γυαλιά του πάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον κύριο Γεωργιάδη, αφορά όλους εκείνους οι οποίοι έχουμε τα προσωπικά μας δικαιώματα, τα ατομικά μας δικαιώματα και πρέπει να τα προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα από έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Ο κύριος Γεωργιάδης μας έχει συνηθίσει σε διάφορα σοου, νομίζει ότι η υγεία είναι το πλαίσιο της αντιπαράθεσης του με διάφορους αριστεριστές. Δεν είναι αυτό το πλαίσιο της συζήτησης σήμερα. Το πλαίσιο είναι γιατί η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ιδιωτική δαπάνη υγείας και γιατί αυτό πολλαπλασιάζει και τα χρόνια της δικιάς του Υπουργείας. Αυτά είναι τα οποία έπρεπε να απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης και θα τα απαντήσει θέλοντας και εμείς.
0: Και κλείνοντας με μία φράση, γιατί κάποιος να ψηφίσει Πασόκ?
1: Το Πασόκ είναι κόμμα ασφάλειας και προοπτικής. Είναι το πιο ασφαλές κόμμα των τελευταίων δεκαετιών. Όποτε ένας άνθρωπος ψήφισε Πασόκ ήξερε ότι την επόμενη μέρα η ζωή του θα γίνει καλύτερη και αυτό ήταν κάτι το οποίο το Πασόκ το έκανε με κάθε τρόπο, δεν θα κινδυνεύσει ποτέ κανένας. Και το δεύτερο είναι προοπτική. Έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο κάθε μέρα το ανακοινώνουμε, κύριε Γουλόπουλε. Αυτό είναι, αν θέλετε, ό,τι πιο αξιόπιστο μπορεί να έχει σήμερα κάποιος στην πολιτική.
0: Κύριε Χρυσίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Λοιπόν, στη διεθνή σκηνή σκάει τώρα η είδηση της χρονιάς. Ο επίσημος ιστότοπος του BBC μεταδίδει ότι η Χαμάς συμφώνησε επίσημα στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη αφοπλισμό στη Λωρίδα της Γάζας. Αν συμβεί αυτό, πρόκειται μια ιστορική εξέλιξη που μπορεί να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος, όπως γράφει ο ξένος τύπος, έχει γονατίσει την παγκόσμια οικονομία και έχει εκτινάξει τις τιμές των καυσίμων.

Όσον αφορά τα πυρηνα μέτωπα, είναι δύο που καίνε στη Βιωτία. Εκενώνεται το Πορτογερμανό και το Προσύλλη. Προς Μάνδρα μέσω βιλίων κατευθύνονται οι κάτοικοι. Ανεξέλεκτο και δυστυχώς το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στο Φίχτη Αργολίδας και στο Άγιο Βασίλειο Βιωτίας.

Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Αποπνιχτική ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή στην Κορινθία από τους καπνούς των πυρκαγιών.

Φιλανδία ανακοίνωσε επίσημα το πρώτο κρούσμα της θανατηφόρας αφρικανικής σπανούλης των χείρων. Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε εμπορικό και κτηνοτροφικό τρόμο, καθώς ο ιός, αν εξαπλωθεί, θα οδηγήσει σε μαζικές σφαγές ζώων και σε νέα τρομακτική έκρηξη των τιμών στα κρέατα.

0: Μια ώρα γεμάτη ειδήσεις και με δύο καλεσμένους τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κειμένο Χατζημπύρο και τον Παύλο Χριστίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νότιο Τομέα Αθηνών. Να έχετε ένα όσο το δυνατόν πιο έρεμο, δροσερό και προπάντων ασφαλές Σαββατοκύριακο. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους πρώτης γραμμής που παλεύουν με τις φλόγες. Ακολουθεί το ένθετο «Τι θα κάνουμε σήμερα» με τη Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και μετά ο Πάνος Θεοδωρόπουλος.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Σημαντικά προβλήματα στις τακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο που δεν πραγματοποιήθηκε το πρωί. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων. Ψήφισμα εξέδωσαν οι Δήμαρχοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσου χθες αναφορικά με τη μεταφορά του Δημάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά με χειροπέδες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση του ως εγκληματία με φόντο την πυρκαγιά στον Χιτά Πάρου. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά το πρώτο μισό της τρέχουσας θητείας, καθώς αποκτά τον κύριο Βασίλη Κουρούτο στη θέση του Γενικού Γραμματέα, με κύριο στόχο την οικοδόμηση καλύτερης λειτουργίας και συνεργασίας για όλες τις υπηρεσίες. Σκληρή κριτική στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2025 άσκησε η Λαϊκή Συσπήρωση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης. Η παράταξη υποστήριξε ότι τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν άλυτα, ενώ κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι ακολουθεί πολιτικές που επιβαρύνουν τους δημότες. Εκτεθειμένος είναι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την παροχή επιδόματος ύψους 500 ευρώ μηνιαίως σε υγειονομικούς που στηρίζουν τη λειτουργία του Βαρδάκιου και πρώιου νοσοκομείου, καθώς παραμένει ανεφάρμοστη η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σημαντικά προβλήματα στις τακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο που δεν πραγματοποιήθηκε το πρωί. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων. Ψήφισμα εξέδωσαν οι Δήμαρχοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσου χθες αναφορικά με τη μεταφορά του Δημάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά με χειροπέδες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση του ως εγκληματία με φόντο την πυρκαγιά στον Χιτά Πάρου. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά το πρώτο μισό της τρέχουσας θητείας, καθώς αποκτά τον κύριο Βασίλη Κουρούτο στη θέση του Γενικού Γραμματέα, με κύριο στόχο την οικοδόμηση καλύτερης λειτουργίας και συνεργασίας για όλες τις υπηρεσίες. Σκληρή κριτική στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2025 άσκησε η Λαϊκή Συσπήρωση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης. Η παράταξη υποστήριξε ότι τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν άλυτα, ενώ κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι ακολουθεί πολιτικές που επιβαρύνουν τους δημότες. Εκτεθειμένος είναι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την παροχή επιδόματος ύψους 500 ευρώ μηνιαίως σε υγειονομικούς που στηρίζουν τη λειτουργία του Βαρδάκιου και πρώιου νοσοκομείου, καθώς παραμένει ανεφάρμοστη η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίο Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα στη σκηνή.

geolive.gr στο διαδίκτυο, ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής, που απόψε έχει παγκόσμιο χρώμα. Ξεκινήσαμε με την Αγκάθα Κατέλ από την Γαλλία.

και από την Μπουίκα στην Εσπεράντζα Σπάλτινγκ και τον Ρόμπερτ Κλάσπερ σε μια διασκευή του κομμάτιου του Herbie Hancock, Watermelon Man.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σημαντικά προβλήματα στις τακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο που δεν πραγματοποιήθηκε το πρωί. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων. Ψήφισμα εξέδωσαν οι Δήμαρχοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσου χθες αναφορικά με τη μεταφορά του Δημάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά με χειροπέδες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, διαμαρτυρώμενοι για την αντιμετώπιση του ως εγκληματία με φόντο την πυρκαγιά στον Χιτά Πάρου. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά το πρώτο μισό της τρέχουσας θητείας, καθώς αποκτά τον κύριο Βασίλη Κουρούτο στη θέση του Γενικού Γραμματέα, με κύριο στόχο την οικοδόμηση καλύτερης λειτουργίας και συνεργασίας για όλες τις υπηρεσίες. Σκληρή κριτική στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2025 άσκησε η Λαϊκή Συσπήρωση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης. Η παράταξη υποστήριξε ότι τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν άλυτα, ενώ κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι ακολουθεί πολιτικές που επιβαρύνουν τους δημότες. Εκτεθειμένος είναι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την παροχή επιδόματος ύψους 500 ευρώ μηνιαίο σε υγειονομικούς που στηρίζουν τη λειτουργία του Βαρδάκιου και πρώιου νοσοκομείου, καθώς παραμένει ανεφάρμοστη η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως και 9 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

με την Μπέγκι Λί και τον Τζόνι Κιτάρ άρχισε τη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής «Τα χρώματα της μουσικής». Για τη συνέχεια ο Σαμ Τσαμπαλάλα από την Νότια Αφρική στο Σιζομπούγια Νάγιο.

από τους 95,8 στα FM και το www.geolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Συνεχίσουμε με τους Miracles στο You Really Got a Hold on Me.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινης εκπομπής. Θα είναι το If And Got You από τους Vitamin String Quartet. Και θα σας καληνυχτήσω. Ο Ρέστης Συνάλτας ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα τα ξαναπούμε πάλι, καλώς έχω των πραγμάτων, την άλλη Παρασκευή στις 6. Ωστότε, να περνάτε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σημαντικά προβλήματα στις τακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο που δεν πραγματοποιήθηκε το πρωί. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων. Ψήφισμα εξέδωσαν οι Δήμαρχοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσου χθες αναφορικά με τη μεταφορά του Δημάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά με χειροπέδες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, διαμαρτυρώμενοι για την αντιμετώπιση του ως εγκληματία με φόντο την πυρκαγιά στον Χιτά Πάρου. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά το πρώτο μισό της τρέχουσας θητείας, καθώς αποκτά τον κύριο Βασίλη Κουρούτο στη θέση του Γενικού Γραμματέα, με κύριο στόχο την οικοδόμηση καλύτερης λειτουργίας και συνεργασίας για όλες τις υπηρεσίες. Σκληρή κριτική στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2025 άσκησε η Λαϊκή Συσπήρωση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης. Η παράταξη υποστήριξε ότι τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν άλυτα, ενώ κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι ακολουθεί πολιτικές που επιβαρύνουν τους δημότες. Εκτεθειμένος είναι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την παροχή επιδόματος ύψους 500 ευρώ μηνιαίο σε υγειονομικούς που στηρίζουν τη λειτουργία του Βαρδάκιου και πρώην νοσοκομείου, καθώς παραμένει ανεφάρμοστη η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως και 9 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Πέρης κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ρεμάλα! Το νου σας, ρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις